και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει τις μοναξιά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός 949.
1: Δε φταίει κανείς. Η βροχή ανδυναμώνει και μου παίρνει το τιμόνι. Η σιωπή σου αν με σκοτώνει. Δε φταίει κανείς.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Pes. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Live στα Dexy.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Έφερες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα κατοστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Τώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
13: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
0: Βουλιάζουμε του γρου ολοταχώς. Γιατί? Γιατί είναι η στιγμή να πάρετε τα κινητά στα χέρια και να συμμετέχετε στην συζήτηση της ημέρας.
14: Να πάρουν φωτιά τα Viber.
0: Να πάρει φωτιά το κορδελιό. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Βαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, αυτή η σουπιά.
15: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που δεν λέει το όνομά του.
0: Δεν χρειάζεται το όνομά μου, χρειάζεται το θέμα ημέρας. Εγώ έχω το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει, αγαπημένα μου ναυάγια. Ναι. Θέλουμε λοιπόν την άποψή σας, αλλά έχουν παρισφρήσει και άλλες συζητήσεις στο break. Όπως έχουμε πει εδώ, αυτή η εκπομπή λέει τα πάντα. Ό,τι λέμε το φτιάχνουμε, γιατί όλα λέγονται. Απλώς τα κάνουμε πιο ραδιοφωνικά και λέμε και τις συζητήσεις μας εκτός.
15: Πάντως, μέχρι στιγμής, κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ημέρας, δεν έχουμε πει ποτέ το θέμα που έχουμε προσυμφωνήσει. Πάντα στο τέλος το αλλάζουμε.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο και καταλήγουμε στο τελευταίο.
14: Εσείς πάντως 6937-949-949,
0: Είστε έτοιμοι.
14: Ναι.
0: Ερώτημα.
15: Ναι.
0: Απλό και ωραίο. Σταράτο τσεκουράτο.
14: Δώστε.
0: Σε ποιο επάγγελμα γίνεται ο έρωτας.
15: Ορίστε.
0: Εντάξει, προσέξτε.
14: Εννοείς μεταξύ συναδέλφων.
0: Θέλουμε να μας ανοίξετε τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, ειδικότητες, επαγγέλματα που δεν πάει το μυαλό μας.
15: Ναι.
0: Να μας πείτε, εγώ όταν δούλευα εκεί και ξέρετε πόσο έρωτας γινόταν. Ας πούμε. Εγώ θα
14: για
0: πω,
14: τους γιατρούς, ξέρω.
0: Θα σου πω. Συνήθις ύποπτη είναι, ας πούμε, τα γυμναστήρια. Που είναι ένας χώρος. Εκεί υπάρχουν τα σώματα, τα υδρωμένα. Βρίσκουν μια καβάτσα. Ναι, αλλά εκεί πάει το μυαλό σου. Το θέμα είναι εκεί που δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, όταν ήμασταν στους μάπες, έπαιζε πολύ το σούπερ μάρκετ. Ξέρετε ότι κάνουν πολύ τον έρωτα. Όταν κάνουν απογραφή, σου λέει κάτω. Γίνεται τις απογραφές. Σταμάτα εσύ.
15: Πάνω στις
0: κουτές κι αλλιώς. Έχω έρθει με μεταγραφή εδώ. Πρέπει να τα πω.
15: Πάνω στις κούτες δηλαδή. Πάνω στις κορσέρες και τα γάλα.
0: Τα λένε στα γιαούρ.
14: Τι λες, μωρέ, στα
15: στο ψυγείο.
0: Επίσης, οι γιατροί με τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτρες.
14: Αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Αυτό το βάζω στην κατηγορία, το ξέρουμε, ναι. Γιατί πάει το μυαλό μας, ρε παιδί μου, λίγο το κύρος, λίγο ο γιατρός, λίγο.
15: Λίγο η στολή.
0: Και βάζω και νοσηλευτή και νοσηλεύτρια, έτσι, για να μην στοχοποιήσω. Και τη γιατρό και το γιατρό.
15: Είναι αφροδισιακή η στολή.
14: Σαν μύθο μόνο και εκ των έσω. Δηλαδή, έχουμε φίλους, εγώ έχω φίλες οι οποίες εργάζονται στα νοσοκομεία, δεν θα πω ειδικότητες. Και μου λένε ότι γίνεται.
0: Ότι
14: πώς μου το είπανε, επειδή είναι ελεύθερες, λέω καλά, ρε παιδί μου. Τόσοι γιατροί ελεύθεροι εκεί, μου λέει, είσαι με τα καλά σου, που θα μπλέξω με γιατρό.
15: Χρόνο που βρίσκουνε. Χρόνο που βρίσκουνε. Γιατί για να συμβεί πρέπει να έχει χρόνο.
0: Σου λέει γίνεται άλλο. Οι αθλητές, εκεί σου λέει στον Άγιο Κοσμά, στους Κιτώνες ή στο Ολυμπιακό Χωριό, γίνεται το Έλα Λαμέιν.
15: Άλλο. Είναι και αδρεναλίνη.
0: Βοήθειά μας. Στον Άγιο Κοσμά, μεγάλη. Τι άλλο. Κάτσε τώρα γιατί το ήξερα και το. Α, πιλότοι με αερισνουδούς. Αυτό πάει το μυαλό σου. Γιατί σου λέει ότι εκεί που έχουμε. Όταν έχουμε. Όχι, όταν έχουμε διανυκτέρευση. Πάνε αυτοί γιατί πετάνε πάλι την άλλη μέρα.
15: Εκεί γίνεται το κακό.
0: Εκείνο όμως αυτά πάει το μυαλό σου. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, εμένα ένας φίλος μου δούλευε σε πολύ μεγάλη τράπεζα. Δεν θα την πω για διάφορους λόγους, βασικά για να μην πάω φυλακή. Εκεί λοιπόν που ήταν ένα μεγάλο τμήμα σε μια μεγάλη αίθουσα, είχε γίνει.
14: Τη συσκέψεως.
0: Άστο. Ξέρω και το τμήμα, δεν το λέω.
14: Το τμήμα το συγκεκριμένο. Ωρε φίλε.
0: Πολύ.
14: Έλα.
15: Ωραία, αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Να μας πείτε
14: κι
15: εσείς τους γιατρούς.
0: Να πω εγώ.
15: Να σου πω για τους δασκάλους.
14: Περίμενε, θα μας πει ο κόσμος.
0: Οι δάσκαλοι με τις μαμάδες ή οι δάσκαλοι με τις μπαμπάδες.
15: Όχι, παιδιά.
0: Τι λέει.
15: Καθίστε τώρα.
14: Όχι, παιδιά.
0: Μα τι λέει ο Βασιλάκης ο Φορτούνης.
15: Οι δάσκαλοι μεταξύ τους, ρε παιδί μου.
0: Α, μεταξύ των, ναι.
15: Μεταξύ των.
0: Η Ελμέ με την Ολμέ, βασί. Κολλάει τώρα το φορτηγό.
14: Βέβαια.
0: Γιατί κάποιους έχουν πάει φορτηγό και οι φορτηγατζίδες. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω και ιστορία από τη δική μας την φάρα. Από όμιλο που έχω δουλέψει.
15: Τι λες.
0: Που αυτονόσασε.
15: Θα πεις ονόματα.
0: Ονόματα δεν
14: μπορώ να πω. Πολύ,
0: αυτονόσασε η κάργα.
14: Μαζί θα βουλιάξουμε.
16: Πρωινά ναυάγια.
0: Το μόνο σίγουρο

0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, στα πρωινά ναυάγια τη Τετάρτη, παιδιά, γιατί έρχεται Δημήτρη και Αθηνά και η Λυπή. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Α, κόλλαγε τώρα.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Εμείς με την Αθηνά, όσο πήγε έξω τουαλέτα, λέγαμε ότι θα πάμε στο καμπαρέ.
2: Ναι, Athens. Θα πάμε στο καμπαρέ.
1: Τι να πάμε στο καμπαρέ, μεσοτυχία, είναι εδώ δίπλα. Είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Το βράδυ όμως θα πάμε. Ναι. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαρατίνης φυσικά. Startup show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Λαβί εν Ροζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Μπαίνετε και στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να είστε εκεί μαζί μας και να απολαύσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Αυτή η ιδέα, ρε παιδί μου, σε όλα τα μεγάλα event από πίσω είναι.
0: Βέβαια.
1: Δες το. Λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσά έξω. Αν τώρα βγαίνεις, πάρε κάτι, μια ζακέτα. Η Αθηνά, ο Βασίλης είναι εδώ. Ο Αλέξανδρος επίσης είναι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ.
2: Μπράβο.
1: Ο Δημητρός.
2: Ναι, ο Δημητρός.
1: 6-9-37-949-949. Θέμα ημέρας, παρακαλώ.
3: Γνωμούλα.
2: Φωτιά.
1: Αναπτύξτε, αναπτύξτε.
2: 6-9-37-949-949 το Viber. Συνεχίστε να στέλνετε. Έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται χαμός. Καλημέρα, λέει, από την όμορφη Καβάλα το μαράκι. Για ρίξτε μια ματιά.
1: Συγγνώμη, να πούμε στην Καβάλα καλημέρα. Να πούμε, ήθελα στη Λάρισα και στην Κέρκυρα. Συγγνώμη.
2: Να
1: πάμε.
2: Πούμε,
1: θέλω
2: βέβαια
1: να με ρίξετε από τα σύννεφα. Γιατί μας ακούνε.
0: Ωραία, και το στο μυαλό σου. Ναι. Καλημέρα, ναυάγια. Κάντε ένα χρόνο θαλαμιπόλο σε κρουαζερόπλιο. Και πείτε μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα. Καλημέρα.
2: Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα. Επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα μεταξύ του.
1: Ενός συναδέλφου μου, οι γονείς, που μάλιστα αυτός ήταν και το παιδί του έρωτα, ήταν μηχανικός ο πατέρας του, ναυτικός. Ναι. Εκείνη ήταν από την Αυστρία, τουρίστρια. Γνωρίστηκαν, κάμανε τον έρωτα σε ένα σακί πατάτες στο πλοίο, στο κουραζιερόπλοιο. Κάνανε τον φίλο μου. Είδες, και είναι το παιδί του έρωτα.
2: Εμένα που ο πατέρας μου είναι καπετάνιος, δηλαδή. Να ψάχνω κανένα δεδομένο.
1: Εμένα που ήταν πρώτος μηχανικός, είμαι έτοιμος για όλα.
0: Α, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, και έλεγε και ήμουν έτοιμος να πω πόσοι θαλαμιπόλοι μπορεί να υπάρχουν γονακού, μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολύ. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δώσε θαλαμιπόλο.
2: Δεν σας τελείωσα τη Μάρια από την Καβάλα. Ρίξτε μια ματιά, λέει, και στα ξενοδοχεία. Σεφ με λατζιέρες, σερβιτόροι με σερβιτόρες, μπουφετζίδες, ρεσεψιονίστ με βαλέδες. Οι βαλέδες τι είναι, ρε.
1: Ο βαλές είναι ο βαλές, η ντάμα και η κούπα.
2: Αυτό ναι, το ξέρω και εγώ από την πυρίμπα.
0: Το είπαμε για το ψυγείο.
2: Γιατί είμαι και πρωταθλήτρια στην πυρίμπα.
0: Για το ψυγείο το είπαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, σε κρεοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
1: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά τώρα. Καπετάν Φάντης Μπαστούνης.
2: Ναι, στο ψυγείο.
0: Αλήθεια, μας το γράφει εδώ η παγώνα.
2: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα. Παγώνα.
1: Παγώνα, μάλλον με όμικρον.

0: Γιώργο, τι θέλω εγώ με σένα. Εγώ θα σου πω τι θέλω εγώ με σένα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά που δεν κάμουν τον έρωτα. Δεν υπάρχει
1: μας
0: τώρα.
1: Στέλνουν εδώ χαμό.
0: Μα δεν υπάρχει επαγγελματικός κλάδος που να μας έχετε πει ότι γίνεται χαμός.
1: Στα σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν εδώ.
0: Ναι,
1: στις αποθήκες.
2: Και στο ψυγείο που είπε, λέει, μην πιστεύεις Δημήτρη, με τον καύσωνα εγώ έχω περάσει τέλεια. Ήταν κλειστό το μαγαζί και μπήκαμε στο ψυγείο.
1: Καλά, λέει.
0: Αλλά θέλω να πέσω τα σύννεφα. Δεν θέλω τα προφανή. Δηλαδή αυτό που σας λέω. Πιλότοι, γιατροί και τι έλεγα πριν. Γυμναστήρια. Αυτά είναι τα προφανή. Αλλά κάτι που να μην μου πάει το μυαλό. Έχω δουλέψει σε σταθμό που την επόμενη μέρα βρήκαμε μια σκοπέλα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Σε σταθμό, ναι. Στο γραφείο της που μάλιστα έκανε και γραμματιακή υποστήριξη η κοπέλα. Στο πορτατίφ του γραφείου. Πορτατίφ λέγεται, πώς λέγεται. Στο αυτό πάνω ήταν το εσώρουχό της. Το είχαν κρεμασμένο, το είχε αφήσει το βράδυ.
1: Ξέχασε να το φορέσει.
2: Το άφησε επίτηδες για να το δείτε, να ζηλέψετε.
0: Καλέ, ναι, εμείς ζηλέψαμε. Πρωί-πρωί είχαμε πάει.
1: Όπα, τηλέφωνα για το θέμα ημέρα θα είναι.
2: Λοιπόν. Ποιος είναι, παρακαλώ. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Καλημέρα, συνάδελφοι. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κολλημένα στο ρυθμό 94,9.
2: Εντάξει.
1: Ο κύριος Νίκος.
2: Γεια σας, κύριε Νίκο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
3: Από τόσο πρωί, κολλημένοι εδώ, εδώ στην κίνηση, στο νέο Volvo.
2: Πριν πούμε γι' αυτό, να μην πούμε γι' αυτό, ακούστε λίγο. Έχουμε ένα θέμα ημέρα.
3: Η οποία βοηθά τι οικογενειακέ εκδρομέ.
1: Ναι, α φύγουμε από αυτό. Μιλάμε και μάρκε τώρα και κάνουμε.
2: Το θέμα ημέρα το ακούσατε. Έχουμε θέμα ημέρα για τον έρωτα που συμβαίνει
1: στα επαγγέλματα.
2: Μέσα στου επαγγελματικού χώρου.
3: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι η φούλα, η καρδιά μου χτυπάει εκεί στη Θεσσαλονίκη και με το νέο S40 και S60 λοιπόν, πηγαίνει με 4 ώρες.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: Και θέλω να πάω να ψουνίσω σήμερα. Θες. Πού να πάω να ψουνίσω?
1: Μονόδρομος Μασούτης. Και θα πάρεις τα νέα προϊόντα Mr. Grand, Δημήτρη μου. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, παιδιά, δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτη. Σας έχω πει πολλές φορές τώρα και για τις κάψουλες αυτές του καφέ με την καραμέλα. Φανταστικές. Και όμορφες. Για το cottage cheese με επιλεγμένες πρώτες ύλες.
2: Δοκίμασα, ωραίες.
1: Με είδες. Έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Η Mr. Grand είναι premium σειρά.
1: Ναι, είναι.
0: Οικονομική κιόλας, όπως είναι όλα στο Μασούτη.
1: Πολύ
0: αλλά
1: οικονομική.
0: Είναι τα εκλεπτισμένα, ρε παιδί. Μου, τα φύτα.
2: Προλαβαίνω να σας πω ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ. Να θυμίσουμε το θέμα
2: το
0: ημέρα.
2: Ημέρας.
0: Χώρος εργασίας που κάμουν τον έρωτα και δεν πάει το μυαλό
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Η Βάσκα λέει σε φυσικοθεραπευτήριο. Οκ, okay, αυτό το περιμένουμε.
0: Αλλά δεν το περιμένουμε, ρε φίλε.
2: Παιδιά, οτιδήποτε έχει σωματική επαφή μπορεί να σου.
0: Ναι, αλλά σου βάζουν κάτι πράγματα που σε παγώνουν, σε ζεσταίνουν, σε φουσκώνουν, σε ξεφουσκώνουν.
1: Κάποια ανταριάζονται.
2: Οκ, βλέπει μπούτι, βλέπει. Ναι. Λοιπόν, καθώς και στα ασθενοφόρα όταν έχουν κενό.
0: Να φύγουμε.
2: Ναι. Γεια σας.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
15: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
15: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έρχονται και τι δεν έρχεται. Έρχεται το Ούγκα Challenge. Έρχεται το ΙΕΚ Ναυάγια. Σας έχουμε ωραίες προτάσεις. Έχουμε μουσικάρες. Και έχουμε και το θέμα το οποίο έχει φουντώσει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε από την Γιώτα Τζιμπρικίδου να βάρουμε έτσι μια.
2: Ένα τέταρτο.
0: Μισάωρο.
1: Τόσα μηνύματα έχουν έρθει. Ναι. Θα προλάβουμε. Αμήν,
0: Παναγία μου. 6-9-37-9-49-9-49. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, το Σίμω, που ταξιδεύει
2: στη
0: Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπάμε, αδερφάκο μου.
2: Πάλι ταξιδεύει ο Σίμω. Όλο μονίμω ταξιδεύει.
0: Θέλει να γίνει πλάτινο, μου είπε. Γι' αυτό το κάνει.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θέλει να γράψει.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή από την Πάνικ δεν τον στέλνουν κάπου. Αυτό πηγαίνει μόνο του για να γίνει πλάτινο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα, Ναυάγια. Δεν θα το πιστεύετε. Γίνεται όμω και στου Δήμου. Στα γραφεία και μεταξύ οδοκαθαριστών ο έρωτας.
0: Και έχουν και επικεφαλής αυτοί, δεν έχουν κάποιους. Πώς τους επιτηρούν.
2: Βέβαια, προϊσταμένος. Λοιπόν, ο Γιώργος, αποθήκη σούπερ μάρκετ, και αυτός, κάθε παλέτα και καημός λέει. Δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσει από πίσω.
0: Το άλλο, πες το άλλο με τον προπονητή μπάσκετ.
1: Σαν προπονητής μπάσκετ σε παιδάκια, να σου πω εγώ για κάτι μανούλες που ερχόντουσαν στα αποδυτήρια να μάθουν πώς θα πάει το παιδάκι του στον αθλητισμό.
2: Αυτά καλά είναι να μην συμβαίνουν. Για μανούλες
1: δεν θα λέμε.
2: Ο άλλος χειροκροτάει.
0: Τι είναι, παιδιά. Για μάνες να μιλάμε και μαλλιά να μην τραβάμε. Ωραία. Άρα, εγώ θα σας μιλήσω για την υγιεινή του στόματος. Unident, παιδιά. Εγγύηση. Αν υπάρχει κακοσμία, δηλαδή άμα κάποιος σου λέει τρώω τσίγκλα, θες και εσύ. Ναι. Να το πιάνεις το υπονοούμενο. Θα πάρεις United Pharma. Έτσι, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα. Αν θέλεις ή έχεις όλα αυτά, το λευκό χαμόγελο το θέλουμε. Τα ευαίσθητα ούλα, αν τα έχεις, πόνο στο ζεστό ή στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Τσέκαρε το. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έχω στεναχωρεθεί που βλέπω το χάρτη. Βέβαια είναι πολλοί κόσμος που μας ακούει στα ραδιόφωνα. Οπότε κάνουμε μαζί υπομονή. Ακούμε επιτυχίες, λέμε βλακίες και ξυπνάδες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο ποτάμι. Δηλαδή ο κόσμος είναι σταματημένος. Σταμάτα ξεκίνα. Στην είσοδο της πόλης από το ύψος της Θηβών μέχρι τα ΚΤΕΛ. Το κέντρο χαμός. Το κατέβασμα της Μεσογείων. Το ανέβασμα της Κηφισίας. Ο κόμβος τώρα της μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό είναι πολύ κακός. Και τέλος βλέπω ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα στην παραλιακή που ξεκινάει στο ρεύμα προς Πειραιά από νωρίς, από τη στροφή του Αλίμου. Καλή υπομονή.
14: Ahoy, Mimiti.
19: Ο καιρός σήμερα.
20: Καλησπέρα.
21: Οπα.
20: Να περάσει το όμορφα.
21: Καλώς τρε.
20: Να γίνει μια υπέροχη βραδιά εδώ. Ξεκινάει το γλέτι.
21: Μανουέλα μου κάτσε.
2: Πιάσαμε μια βαρελίσια.
20: Έχει ένα τροσό ωραίο σήμερα. Θα μας αφήσει να απολαύσω με τα κλαρίνα.
21: Άντε μας, γιατί μας έχει φάει το κατσό!
20: Μην αγχωθείτε με την βροχή, αν κατά τόπους βρέξει. Είμαστε καλυμμένοι, έχουμε καλά τράμα, θα κλείσει από πάνω, από την πλατεία. Τα έχουμε υπολογισμένα όλα. Κιούλπαση ωραίο, κιούλπαση με το κιλό, κιούλπαση στη λαδόκολα. Προχωράμε και πετάμε.
22: Το Αλφα Κάπα Βήτα, 7706, έχει τα φώτα αναμένα.
21: Θα τελειώσει μπαταρία.
2: Θα τα κλείσει, γιατί θα τελειώσει η μπαταρία.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μια χαρά τα λέει η Δέσποινα Βανδύ. Γυρίσματα στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Πω, πω.
2: Τι ξέχασες τώρα,
1: ξέχασα, μωρέ, έρχεται η κοπέλα που με βοηθάει, ναι, και στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Και κάθεται και με τον Κούπερ μαζί, τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα, Βιόλτσα. Και δεν της πήρα τον καφέ της. Τη παίρνω πάντα το πρωινό τη και τον καφέ τη.
0: Βγαίνει, παίρνει ή παραγγέλνει.
1: Παραγγέλνω από εδώ και παίρνω ένα κρόκ μαντάμ, κρόκ με σκέτο. Αυτό είναι η κοπέλα, βοηθάει, με βοηθάει. Δεν είναι.
2: Είναι φίλη
1: μου. Είναι φίλη μου, δεν είναι.
0: Πώ το έπαθε τώρα αυτό.
1: Κάθε Τετάρτη που έρχεται το κάνω. Και το ξέρω.
0: Από το 8.
2: Περπητικό.
1: Δεν έχω ρίξει να κάνω ραδιόφωνο τώρα, κατάλαβε τι έχω πάθει.
2: Σόπα, ρε παιδί μου, θα πάρουμε ένα κρόκ μαντάμ. Ένα κρόκ μαντάμ θα το παραγγείλει.
1: Ένα θα το παίρνει. Διόλυσα, συγγνώμη, τώρα έρχεται. Λοιπόν, 6-9-37-949-949. Στο Viber και λίγο πριν το ΙΕΚ ναυάγια, θέλω μερικά μηνύματα για χώρους που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας και θα πέσουμε από τα σύννεφα μια μέρα.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, στους αθλητικούς συλλόγους κάργα, την καλημέρα.
2: Καλημέρα. Α, το διάβασα. Δεν το είχαμε διαβάσει αυτό. Ναι, ωραία. Καλημέρα, παιδιά. Το παιχνίδι παίζεται σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Ορίστε.
2: Να βλέπει 6 το πρωί παρκαρισμένο το σχολικό στο σχιστό να κουνιέται σαν ζελέ. Οδηγεί, συνοδοί και καθηγήτριε. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Αποκλείεται.
0: Οδηγεί και συνοδοί καθηγήτριε.
1: Ναι, τώρα βέβαια. Όρεξη που έχει ο άλλο τώρα 7 το πρωί να πηγαίνει με το σχολείο. Με κατά
2: πάσα. Στο σχολείο τώρα.
0: Έλα πάνω στο σχολείο.
1: Έλα. Λέγε, λέγε.
3: Είναι φυσικά.
0: Ήρθαμε με το λεωφορείο.
1: Ναυαγή.
0: Εγώ
1: παιδιά, να σα πω κάτι. Ναι. Την ενότητα είναι το θέμα τη ημέρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι, άμα είναι λέμε, να τη λέμε η παπάντζα τη ημέρα.
2: Γιατί?
1: Να μην λέτε τώρα αυτά που δεν γίνονται.
2: Στο σχιστό σου λέει.
0: Ο συγκεκριμένο που μα έστειλε μήνυμα, επειδή στέλνει συχνά, είναι οδηγό. Σε ιδιωτικό.
2: Σε ιδιωτικό.
1: Αυτό δεν είναι σχιστό, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι ξεσχιστό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας, αγαπημένοι μου. Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο για βασικές γνώσεις ιστορίας. Λίγα πράγματα. Ας πούμε.
2: Ναι.
1: Η άνοση της Κωνσταντινούπολης. Πότε έγινε, παρακαλώ.
2: 1453.
0: Θα μας ξεφτυλίσει.
1: Ημερομηνία θέλω.
2: 1453.
1: Το ημερομηνία. Άμα το ξαναπεί,
2: θυμάμαι και ημερομηνία.
1: Είναι πολύ σημαντική. Διότι από εκεί βγαίνει το γρουσούζικο. Άλλο έχω βάλει.
4: Όχι, νομίζω ότι θυμάμαι.
1: Α, θυμάσαι. Δεν βράβο, νομίζω ότι έχω βάλει.
2: Τρίτη και 13.
1: Το Τρίτη και 13, λοιπόν, είναι η γρουσούζικη ημέρα των Ελλήνων. Έτσι, γιατί στο εξωτερικό είναι Παρασκευή και 13 λόγω της νύχτας. Ξέρετε, ποια νύχτας. Όχι νύχτας στο ρυθμό.
2: Νύχτα. Halloween.
1: Παρασκευή και 13 έγινε η νύχτα του Αγίου.
0: Μπαρθολομαίο.
1: Ακριβώς.
2: Okay.
1: Σφαγή μεγάλη. Και γι' αυτό την έχουν γουσουσκεί. Εμείς έχουμε 3 13. Γιατί έχει σχέση με την άλλη της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν το γνώριζα
1: αυτό. Γιατί, Αλέξανδρε.
4: Α, δεν ξέρω. Εγώ απλά θυμόμαι ότι ήταν.
1: Πότε είναι.
4: 13 Μαΐου.
1: Όχι.
4: Όχι Μαΐου.
1: Μαΐου ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μαΐου ναι. Πόσες.
2: Τι πόσες.
1: Πόσες του μηνός. Πώς και πώς και τι. Όχι, αγόρι μου.
0: Τι 4.
1: Τι πόσα.
0: 13 Μαΐου του 1453.
1: 29 Μαΐου 1453.
0: Και το 13 που κολλάει.
1: Θα σου πω. Αν προσθέσεις, σου βγαίνει 13. 1453. 1 και 4, 5 και 5, 10 και 3, 13. Τρίτη.
2: Λοιπόν. Φτάσαμε δηλαδή να έχουμε γνωστούς για την Τρίτη και 14, γιατί κάναμε την πρόσθεση και μας βγήκε 13.
0: Λες και φτερνιστήκαμε, να πούμε έναν αριθμό.
1: Μην αφισβητείτε τον καθηγητή, αυτή είναι η συνθήκη.
2: Μα ωραία, είναι λάθος αυτό, λέμε, δεν αφισβητούμε.
1: Η Γαλλική Επανάσταση πότε έγινε.
2: Γαλλική Επανάσταση.
0: Είμαι άσχετος, δεν ξέρω.
1: Έλα, είναι εύκολο, θα σας το μάθω τώρα και θα κάνετε φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
2: 1, 7, 8, 9. Χίλια. Α, 1, 7, 8, 9, για να το ξεχνάς.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Ναι.
1: Τι είπατε?
0: Το πίν μου.
2: Το πίν μου.

0: Σου βεβαίω και θα σε φλερτάρω.
1: Ναι, αλλά στον χώρο εργασία, αν το κάνουμε, δηλαδή δεν κρατιέσαι να πάμε σε ένα σπίτι. Πρέπει να σου πω, έλα πάμε κάτω τώρα μια στιγμή στο γραφείο του Ρούσου. Δεν γίνεται αυτό.
0: Εδώ τώρα νομίζω έχουμε μείνει στα προκατατικά. Εδώ πέρα νομίζω ότι έχουν γίνει στα προκατατικά.
2: Ναι. Τι εννοεί στα προκατατικά.
0: Δεν έχει γίνει ο έρωτο ο κανονικό. Είμαστε στα πριν εδώ πέρα.
1: Πάντω, για να πάω σε ένα παραδίπλα θέμα που σκεφτόμουν τι προάλλε. Γιατί σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Αυτό είναι, αυτό με απασχολεί, αυτό θα, ναι. με, δεν θα μοιραστώ. Και ξέρω ότι εδώ δεν έχω μυστικά από τα ναυάγια. Γιατί και εγώ ναυάγιο είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και λέω, μήπω φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με το βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω, εξόδου, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού και αν. Και εμεί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν ξυπνάμε τώρα στι 5 ώρα το πρωί και δουλεύουμε μέχρι το βράδυ, πόσα ραντεβού να βγει.
0: Μεγάλο
1: εδώ. Έρχεται η φάση γκέι που ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Κάνουμε. Ορίστε. Να μην βγαίνουμε τσάμπα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να βγαίνουμε αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά.
0: Αθηνά το λέω από πέρυσι.
2: Ναι, μου το
0: λέει. Κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού πρέπει να συμβεί.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να συμβεί. Άμα θε να σου βγει, να το κάνει. Αν
1: ναι.
0: σου βγει.
1: Ναι.
0: Okay, όχι με το ζόρι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και μετά.
1: Δε, το θέτω στο τραπέζι και να μα πούνε και τα ναυάγια τη γνώμη του. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου.
0: Okay.
1: Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Όχι τίποτε, όπως είπε ο Βασίλη, τίποτε υποχρεωτικό. Αλλά άπαξ και βγω
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: περάσω καλά.
0: Γιατί όχι.
1: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό. Άμα θέλω τρώω γλυκό.
2: Πρώτα
1: άμα θέλω,
2: εσείς.
1: Πάω και κάνω και τον έρωτα. Είναι μέρος της ρουτίνας. Άμα θέλουμε.
2: Ναι.
1: Το πάμε βήμα-βήμα βέβαια. Αλλά άμα θέλουμε, είναι μέρος της φάσης αυτή.
0: Και μετά γνωρίζει αν θα το προχωρήσει.
1: Αυτό
2: μπορώ να ρωτήσω εγώ ναι. κάτι τώρα. Έτσι, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν είμαι αυτή τη φάση. Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο. Για να φτάσει αυτή η στιγμή. Όχι με την έννοια του να χάνουμε χρόνο. Να χτιστεί, ρε παιδί μου.
0: Η ερωτική επαφή.
2: Ο έρωτας και ο πόθος δεν έρχεται και με τη μία. Δηλαδή πρέπει και λίγο να τον ακούσει τον άλλο, να δει πώς συμπεριφέρεται.
1: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου έχει έρθει.
0: Μπράβο.
2: Σου έχει έρθει. Σουηδία γίναμε.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 36 στον Άλυμο.
6: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δε φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
8: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Σειρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Όταν σας λέω ελάτε όπως είστε, το εννοώ. Τι εννοώ? Όχι μόνο πώς αισθάνεστε τώρα αυτή τη στιγμή, 9 και 3 πρώτα λεπτά, συμφωνήσαμε με την Αθηνά, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος, ότι πεινάμε.
4: Ναι.
3: Το παραδεχόμαστε και αρχίζουμε ήδη να σκεφτόμαστε.
5: Εγώ μετά τις 10.
3: Ή τι θα φάμε ή πώς θα αποφύγουμε να φάμε.
4: Ναι.
3: Αν το νιώθετε κι εσείς, 6-9-37-9-49-9-49, μην το πολεμάτε. Ελάτε όπως είστε, ελάτε όπως ξυπνάτε. Αυτό σημαίνει πρωινά Ναυάγια, μόνο στο ρυθμό 949, με μουσικάρες, τον Βασίλη και την Αθηνά και φυσικά τον Αλέξανδρο.
5: Και τον Δημήτρη, και γι' αυτό εσύ είπες αυτή τη λέξη. Γιατί πεινάς, γι' αυτό είπες τη λέξη ημέρας, για το ποίημα.
3: Μου φάνηκε ότι θα είναι πολύ καλή σε ομοιοκαταληξία, μπορεί και όχι.
4: Ωραία, λοιπόν, επίσημα,
5: γιατί το τουρσί είναι μια χαρά που είπε. Τουρσί.
3: Τουρσί θα είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σε μια στροφή, σε ένα στίχο. Σε ένα δύστιχο.
4: Στη λεσκή των χαμένων μαπών, σε πολύ λίγο έρχεται.
3: Τουρσί, ξεκινάτε να τα σκαρώνετε.
4: Πρέπει να είναι χιουμοριστικά και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι, η λέξη τουρσί είναι πολύ αβανταδόρικη. Θέλω να σκεφτείτε, να βάλετε φαντασία. Όπως
5: θα γράψουμε
4: εδώ
5: και εμείς, ίσως.
4: Οι φίλοι μας στέλνουν ακόμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας. Έχουμε ανάψει φωτιές για το πού, σε ποιο επάγγελμα γίνεται περισσότερο ο έρωτας.
5: Ναι.
4: Δικαστήρια στο πάρκινγκ, λέει, στα γραφεία, στις αίθουσες διασκέψεων. Δεν κάνουν τον έρωτα συνήθως, αλλά happy ending έχει.
3: Στα δικαστήρια.
5: Ναι, το happy ending.
4: Τι είναι happy ending,
3: Κάτσε, ο φίλος μου Μαρίνος Μαρίνης είναι ποινικολόγος. Μαρίνο, θα με πάει στα δικαστήρια.
4: Μην το βλέπεις τον άνθρωπο
3: τώρα. Ο Μαρίνος θα με πάει στα δικαστήρια, ρε παιδί μου. Εγώ θα κάνω μετά το κουμάντο μου.
5: Περιμένεις το αποτέλεσμα και έχεις έτσι αδρεναλίνη. Λοιπόν,
3: το πινάκιο.
5: Έχω ένα φίλο. Γράφει ο Κωνσταντίνος.
4: Ένας φίλος μου κι εγώ.
5: Έχω ένα φίλο, το λέω, που δουλεύει σε γραφείο κηδιών. No more comments, γράφει ο Κωνσταντίνος.
4: Ξέρεις τι γίνεται.
3: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί.
4: Υπάρχουν άνθρωποι. Όχι, είναι.
3: Είναι, πρέπει για να θέλει. Τουλάχιστον για να κάνει τον έρωτα πρέπει να είσαι ζωντανό. Δεν είναι βασική
5: προϋποθέση.
4: Το μέρος, ναι. Είναι οι άνθρωποι.
3: Α, στο χώρο.
4: Στο χώρο, ο χώρο. Επειδή έχει ένα σκοτεινό πράγμα.
3: Μια γοτθική
5: κατάσταση. Αντέχει η καρδιά.
3: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω. Να πάμε στο.
4: Είναι ο Γκαρέζης μας κοιτάει με ένα βλέμμα.
3: Μα τώρα παίζουν. Όποιος και να είμαι. Πες μου τον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό. Ποιον πιστεύεις, ρε παιδί μου, τον παλιό, δεν ξέρω ποιον.
4: Ναι,
3: θες τον Τζαοσόπλο, πες τον Τζαοσόπλο. Θέλεις τον Γρηγόρη, πες τον Γρηγόρη. Πες μου τους κάτω, τον Μπουνέτη, πες τον Μπουνέτη. Πώς να συνδέσω αυτό που λέγαμε τώρα με τον Χρήστο Μενιδιάτη και το ότι πιο όμορφο.
4: Άμα

0: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ξέπλυνε λίγο το, τα αυτιά μας, ναι, και ναι, ξέπλυνε και το στόμα μας.
1: Ζητήσαμε από τον κόσμο να γράψει πράγματα που θα μας εκπλήξουν.
2: Αυτό μας έγραψε.
1: Λοιπόν,
2: τέλος.
1: Τι να κάνουμε.
2: Μην το επαναλάβουμε τώρα, ναι, το είπαμε μια φορά. Δίκιο.
0: Λοιπόν, 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Δύο θέματα έχουν αναπτυχθεί. Το ένα είναι περίεργη, μάλλον χώρη εργασίας που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας.
2: Okay.
0: Και το άλλο είναι, αν είστε υπέρ της θεωρίας ότι όταν θα βγαίνουμε το πρώτο ραντεβού πρέπει να εξερευνούμε. Είπαμε ότι το κάνει περισσότερο η γκέι κοινότητα, αλλά είναι πολύ τσεκουράτο και πολύ σταράτο να δούμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά και μετά προχωράμε στα επόμενα ραντεβού. Ή αν θέλετε, όπως λέει η Αθηνά, να το χτίσουμε στο μυαλό, ναι, με πολλά ραντεβού και μετά να δοκιμάσουμε και το σεξουαλικό. Αλλά η άλλη θεωρία λέει ότι αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά, γιατί να βγαίνουμε και να χαλάμε και λεφτά.
1: Δεν, ναι, είναι παιδιά, έτσι, ρε φίλε. Δεν χαλάς λεφτά. Διασκέδαση είναι και
2: πρώτο
1: το να
2: ραντεβού,
1: βγεις για
2: δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού. Θες να μου πεις εσύ δηλαδή.
1: Φίλε, γιατί αγκαρία είναι το ραντεβού.
2: Μισό λεπτό. Θες να μου πεις εσύ ότι στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού, ναι, που κάθεσε απέναντι ο ένας από τον άλλον και πίνετε το κρασί σας. Ναι. Την ώρα που πίνεις το κρασί, σκέφτεσαι.
1: Τι να σκέφτομαι.
2: Τι βιβλίο θα διαβάσουμε μαζί. Σκέφτεσαι να πάμε σπίτι να τελειώνουμε.
1: Δεν σκέφτομαι αυτό. Φορτούνι, εσύ τα σκέφτεσαι αυτά.
2: Το υπόλοιπο είναι ειρωνία. Υπάρχουν υποκρισία.
0: Κρατήστε αυτή την εχθρική διάθεση γιατί ήρθε η ώρα για Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι και κυρίες, θέλω να έχετε πραγματικά να μισείτε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε. Ποια είναι η βαθμολογία μας?
1: 1-1.
0: 1-1. Πάλι. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό και αν είναι θα το πάμε και αύριο.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε, θα τσακωθείτε άνετα. Λοιπόν, είμαστε στο 1-1. Θέλω επίσης, αγαπημένα μου ναυάγια, να στέλνετε στο 6-9-37-9-49-9-49. Ποια να είναι η πρόκληση που θα πρέπει να υποστεί, η δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο χαμένος την Παρασκευή? Είναι κοντά η Παρασκευή, μεθαύριο είναι η Παρασκευή.
1: Να είστε επίοικοι σε αυτά που θα φανταστείτε.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέμα για το σημερινό Ούγκα Challenge: ανδρικά γεννητικά όργανα. Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει?
2: Λοιπόν,
0: έχουμε για να σας βοηθήσω. Έχουμε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Υπάρχει το αντρικό και το γενικό. Ό,τι θέλετε. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα, Αθηνά μου.
1: Α, εγώ ξεκινάω. Πρέπει να βρούμε και ορολογίες τώρα.
0: Όχι, είναι ορολογίες.
2: Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές λέξεις που μπορεί να μοιάζουν. Όχι, όχι, είναι το πέος.
2: Το πέος. Όρχης.
0: Όρχης, σωστά.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Η ουροδόχος κίστη.
2: Πάλι είναι ξεκινήσαμε μέρος... με την ανατομία.
0: Η ουρήθρα, η ουρήθρα, η ουρήθρα.
2: Παιδιά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, τέλος, ναι, υπάρχει η βάλανος.
0: Η βάλανος, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Τι είναι βάλανος?
0: Θα σου δείξω.
2: Θα βάλω.
1: Δεν είναι κάμπι. Θα σου δείξω. Τροπή σου.
3: Πες μου

0: τραγουδάρα, ρε παιδιά.
1: Έλεγα όταν βγήκε το τραγούδι, ήταν από τις περιπτώσεις που το έβαζα ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα, Νίνο!
0: Γεια σου, Νίνο.
1: Αδερφό σου. Λοιπόν, καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει, παιδιά, στο βυθό των Ερτζιανών. Εμείς αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς μόνο πάτο. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με μένα και τον Αλέξανδρο, παιδιά. Εδώ και όλους εσάς μέσα τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 και δεν έχετε παράπονο για τις μουσικάρες.
0: Όχι, τους έχεις διχάσει τώρα εδώ, γιατί η μισή απαντάνε στο ραντεβού, οι άλλοι απαντάνε στο πού γίνεται ο έρωτας.
2: Παιδιά, στο
1: έχω διαλύσει, γαργαλάω έτσι πολύ ύπουλα τους ψυχαναγκασμούς του Φορτούνη.
0: Πραγματικά όλοι.
1: Γιατί θέλει ένα θέμα μόνο, δεν θέλει δύο, ζορίζεται.
2: Και όπως τώρα γίνεται εδώ πέρα.
0: Εγώ τώρα έχω πάθει θέμα. Να διαβάσω το μήνυμα του Βασίλη. Λέει, εννοείται, λέει, πως πριν βγεις πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, έχουν τακτοποιηθεί τα περί σεξουαλικότητας, οι ρόλοι κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε, λέει, στο κρεβάτι, πέσουμε και περιμένουμε οι δύο σαν αστερίες ή να παίξουμε ξυφομαχίες.
1: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
2: Μα συγγνώμη τώρα.
1: Παιδιά, για να παίξουμε μπάλα θέλει ένα τερματοφύλακα και ένα σουτάρι. Άμα κάτσουμε δύο τερματοφύλακες, τι θα κάνουμε.
0: Κάποιο πρέπει να βάλει και τον γκολ.
1: Βέβαια. Να φυλάμε δύο το τέρμα.
2: Σωστό, σωστό. Εντάξει, βρε παιδιά, να το κάνουμε και από το πρώτο ραντεβού και από την πρώτη ώρα και από το πρώτο λεπτό. Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει εδώ η φίλη, αν δεν νιώθω άνετα με τον άλλον, να τον έχω δει τουλάχιστον δύο-τρεις φορές, πώς θα νιώσω άνετα να το κάνω μαζί του, ώστε να εκτιμήσει και ανάλογα τις δεξιότητές μου.
1: Το ακούω, αλλά εσύ μη λες τα μηνύματα που στηρίζουν τη δική σου μόνο γνώμη.
2: Όχι, τυχαία τα διαβάσουμε.
0: Τυχαία τα διαλέξαμε τα μηνύματα τώρα.
1: Γιατί όμως θα διαβάσει η Αφαλίδου είναι «Τι όμορφη που είσαι, Αθηνά μου».

0: Μέλισσες και 30-40, το τραγούδι των γάμων. Πέρσι, όχι αυτό 100%. Το καλοκαίρι, το προηγούμενο. Όλα τα ζευγάρια μπήκαν στην αίθουσα ή στην, εκεί στη δεξίωση με αυτό το τραγούδι.
1: Είναι πολύ ωραίο, Χάρο.
0: Είναι ωραίο.
1: Έχεις σκεφτεί εσύ με τι τραγούδι θα μπαίνει στο γάμο σου?
0: Ναι, αλλά το ξέχασα τώρα τόσα χρόνια που το είχα σκεφτεί.
2: Ποιο ήταν?
0: Κατά καιρού είχα διάφορα.
2: Τώρα δεν έχω πολλά, όλα θα ζαχαρίσω. Χατζηγιάννη και Γλυκερία.
0: Όχι, ήταν ξένο νομίζω.
1: Ξένο.
0: Πάει και αυτό, παιδιά. Το έχω απεμπολίσει.
1: Ωραία, βάλ το ξανά στο μυαλό σου. Βάλ το, γιατί έρχονται και μηνύματα.
0: Άστα, όλοι αυτά μου λέτε.
1: Τι ωραία.
0: Όταν ήμουν με τη Μενεγάκη μου έλεγε, τώρα που συνεργαζόμαστε μαζί, θα σου βρω γυναίκα. Τώρα που ήρθα εδώ, μου λέει η Δέσποινα και η Όλγα, εδώ στο ρυθμό θα βρει τη γυναίκα τη ζωή σου. 46 φτάσαμε, ακόμη λέμε για τα, σε ποια επαγγέλματα. Μπράβο.
1: Μήπως φταίει το επάγγελμα.
2: Αχ, ρε παιδιά, με μελαγχολείτε τώρα με αυτά που λέτε. Γιατί φτάσαμε στη συζήτηση, ορίστε τον άνθρωπο, το στεναχωρούμε.
0: Αν ήμουν γιατρός, μπορεί να είχα μεγαλύτερη επιτυχία. Ο γιατρός είναι γιατρός.
1: Κι όμως, ρε φίλε, εσύ που έχεις τώρα. Να, μπορούμε να εκφραστούμε σε σχέση με
2: τον.
1: Εσύ τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είναι πετυχημένος στη δουλειά του. Θα έπρεπε να είσαι ένας τεράστιος μαγνήτης.
0: Γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε όταν οι κοπελές μου λένε, μα ο αυτό, εκείνο, το άλλο. Πώς και είσαι μόνος, άρα δεν είσαι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί, δεν είσαι άσχημος. Πάει λεφτά σου, τάξει τη δουλειά που έχει μια αναγνωρισιμότητα την έχει. Αν και αυτό πια, να ξέρετε, δεν μετράει στην Ελλάδα μας. Μην σας πω ότι είναι και.
1: Είναι θέμα θαυμασμού.
0: Είναι και αποτρεπτικό πολλές φορές η αναγνωρισιμότητα πια. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που τσιμπάγανε με την αναγνωρισιμότητα. Μπορεί να φύγει κιόλας. Τέλος πάντων. Και λέει γιατί. Και καταλήγεις ότι δεν είσαι και πολύ καλά.
1: Μήπως είσαι πολύ επιλεκτικός. Μήπως έχεις πολύ συγκεκριμένα γούστα. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Και εγώ με το Βασίλη. Νομίζω, σκέφτομαι τώρα. Δεν μιλάω γιατί προσπαθώ να δω τι μπορούμε να δώσουμε ως λύση. Γιατί δεν υπάρχει λύση, παιδιά.
0: Όπως έλεγε ένας παλιός μας διευθυντής σε μια άλλη δουλειά που δούλευα, μη μου φέρνετε προβλήματα, μου φέρνετε λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και σε μια λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με το Ούγκα Τσάλεντ.
1: Ναι, δεν βγήκε νικητή.
0: Δεν βγήκε νικητή γιατί γελάσαμε, δεν πειράζει. Παραμένει το 1-1.
2: 1-1.
0: Έτσι, ωραία. Το
1: πήγε στράφη δηλαδή.
2: Αν και έπρεπε να κερδίσω εγώ με τη Βάλανο.
1: Παιδί μου, επειδή γιατί να κερδίσει, θα συνέχιζα εγώ.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει ένα φίλο μου αυτό και το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πείτε μου λίγο τα μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Και για τα δύο θέματα που έχουν προκύψει, παρακαλώ. Είπαμε, χώροι εργασία που γίνεται ο έρωτα και δεν πάει το μυαλό σου. Α πούμε, τα δικαστήρια ήταν κάτι που εμένα, εγώ έπεσα από τα σύννεφα και τα σούπερ μάρκετ. Και οι τράπεζε που έχουν υποθεί. Οδοκαθαριστέ, οδοκαθαρίστριε έχει παίξει πολύ.
2: Βέβαια, και επίσης εδώ η Κατερίνα έχει πιάσει τσακωτούς σε τρυφερό τετατέτ, λέει, μέσα με νοσοκόμα και εφημερία, σε εφημερία με το γιατρό.
0: Ναι,
2: σε
0: πολύ
1: και λέει και για τον Δημήτρη όμως. Να, για αυτό που είπαμε τώρα. Δημήτρη, είμαστε μόνοι, βάζει και τον εαυτό της μέσα, γιατί ψάχνουμε τι αρνητικό έχει ο άλλος και δεν κοιτάμε τα θετικά. Αυτό για μένα, λέει, σημαίνει πολυψηρίζω.
0: Είναι αν τα αρνητικό όμως στην προέκτασή του θα το βρω μπροστά μου.
1: Άμα βλέπω ότι το κοιτάς, λοιπόν.
0: Και εκείνη κοιτάει.
2: Ποιος
0: να το πω ανάποδα για να μην φαίνεται ότι κατηγορώ τις κοπέλες. Άμα η κοπέλα βλέπει ότι εγώ είμαι μαζί της και βγαίνω και είμαι με ένα like στο Instagram, σου λέει αυτό στην πρόεκτασή του κάποια στιγμή θα με κερατώσει.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί κάνεις like στο Instagram την ώρα που
0: δεν κάνω πια, τελείωσαν αυτά. Άφησα μόνο τον Τζουβέλα και τον Άγγελο Μπασινά.
2: Δεν ηρεμούμε, δεν ηρεμούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα αναγκαστικά και όμορφα, γιατί κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι και ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε αρχή ξεκινά με μια απλή κίνηση: να γράψεις την πρώτη λέξη. Με αφορμή λοιπόν το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC συμμετέχεις εύκολα, ανεβάζοντας την απόδειξή σου στο BIC.pavlabacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Γράψε ό,τι έχει σημασία με BIC. Και έχουμε και στην παρέα μας φυσικά.
0: Τι
2: και
0: έχουμε?
2: Τον Μασούτη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Γιατί η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές και όχι μόνο. Σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλόμαρκα, δώρους, κασετίνες και πάρα πολλά ακόμα σχολικά είδη. Φυσικά η επιστροφή στο σχολείο σημαίνει και επιστροφή στην καθημερινότητα της οικογένειας. Οπότε στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το πρωινό, το κολατσιό, το σνακ και το καθημερινό τραπέζι. Easy.

0: φουντισμένα. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές. Για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Έχεις γενέθλια.
22: Ναι.
21: Έφερες τούρτα.
22: Χωρίς ζάχαρη.
21: Να τα καταστήσεις.
22: Θα προσπαθήσω.
21: Ωραία.
22: Ναι.
23: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
21: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
22: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
23: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
24: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Σκαρώνετε ποιηματάκια, σκαρώνετε στροφούλες, ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Δάση είναι και λίγο έτσι πικάντικο, δεν πειράζει. Η λέξη είναι το τουρσί και κερδίζετε φοβερό δώρο που όχι μόνο θα φάτε, θα χορτάσετε, θα περάσετε καλά, θα πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, αλλά θα κάνετε και το κομμάτι σας. Να ξέρετε, γιατί παίζει πάρα πολύ πια και το τι τρώμε, ρε παιδί μου. Το πλέον είναι και λίγο μόστρα, λέτε που το βγάζει και μια φωτογραφία.
21: Ναι.
25: Εκεί που θα σας στείλουμε, στο Wagamama, άντε να το πω, είναι και, και φωτογραφίσιμα τα φαγητά και νόστιμα και το κομμάτι. Σου κάνεις και με την παρέα σου περνάς ωραία και όμορφα πράγματα τρως και νόστιμα και κοκτέιλάρες πίνεις.
21: Αρκεί να γράψεις το ποίημα σου και να μας κάνεις να γελάσουμε σε πάρα πολύ λίγο, βγαίνει λέσχημα.
25: Τουρσί, να πω τηλέφωνο τώρα. Από τώρα να παίρνουνε. Ναι. 2-10-68-35-722. Για αυτούς που ήδη έχουν γράψει. Εσείς που τώρα σκαρώνετε, προλαβαίνετε.
26: Λοιπόν, πάμε να σας πω την κίνηση μέχρι να κανονίσετε με τα ποίηματα τι θα κάνετε.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Κλασικά, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος ανάμεσα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Αν έρχεστε προς την πόλη από το ύψος της Στιβών και είστε στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι τα ΚΤΕΛ, θα πάτε στα Μάτα Ξεκίνα και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο και στα Στρόγγυλα στις Πλατείες, ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Κηφισίας μποτιλιαρισμένη από το ύψος του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη και ψηλότερα μέχρι το Μαρούσι συνεχίζει. Και τέλος, ένα μποτιλιάρισμα βλέπω στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά.
28: Ahoy, me matey!
29: Ο καιρός σήμερα.
30: Έλα, καλώς τους! Από σύννεφα, δεν μαζάμε από βρόχες, δεν μαζάμε από πρωταβρόχες. Θα έχει ωραία δροσούλα, 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία μες τη μέρα.

0: இவரு நான் கொல்லாமல்
1: Όπως τα είπε και η Αθηνά, η πρόεδρος εδώ πέρα του συλλόγου,
2: ναι.
1: Πολύ καλά τα είπε. Θα έχουμε αυτή τον καιρό, αλλά δεν μας επηρεάζει εμάς τίποτα. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο.
3: Αυτό είναι ο Θάνος.
1: Οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι, να βάλουμε λίγο βαθιά το χέρι στην τσέπ και να. Να πάρουμε τους λαχνούς για να κερδίσουμε ωραία πλούσια δώρα.
3: Απίστευτο.
1: Είμαστε καλή διασκέδαση. Και εγώ και η πρόεδρος η Αθηνά, η Αχαλίδου.
4: Έτσι. Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Ρεπελιώτες και ρεπελιώτισες. Επειδή το πανηγύρι μαζεύει και πολύ κουνούπι, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη. Αντιαλλεργικό, υποαλλεργικό. Για παιδιά και ενήλικες, κλασικά Rebel Spray από την Unipharma μόνο!
5: Το ΑΚΒ 77706 έχει τα φώτα να μην.
3: Καλέστε τώρα 2 10 68 35 722.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Συνοφριωμένε το οι συνάδελφοι, γράφουν ποίηματα. Εσείς καλείτε στο 210-6835-722 για να μας πείτε το δικό σας ποίημα και να σας στείλουμε στο Γάγκα Μάμα με γεύμα που είναι στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Έως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε να απολαύσετε και τα γεύματα
1: και στο
0: αυτά.
1: Στο Golden Hall μπορείτε να πάτε.
0: Golden Hall.
2: Πάτε ράμεν να σας δει ο Θεός. Ναι, πάρτε ναι, ναι. Τα κοκτέιλ να πούμε, πάρτε σούσι, πάρτε διάφορα εκεί που έχει το άλλο, τη σάλτσα την περίεργη να πούμε, το κάρι.
1: Γι' αυτό έγραψες εσύ ποίημα, για να πας και να φας τα κάρι.
0: Βγαίνει το ποίημα ή όχι?
2: Βγήκε.
0: Πριν ή μετά τους φίλους μας?
2: Άκου, νομίζω πριν. 2-10-68-35-20 για να συνεχίσουμε. Ωραία. Να παίρνουμε και να τους εμπνεύσουμε.
1: Ωραία. Ας ανοίξουμε.
0: Ωραία. Να πω εγώ πρώτος που είναι μικρό.
2: Ναι.
1: Α, έγραψε και εσύ.
0: Ναι, στο εδώ.
2: Όχι, δεν θα το κάνουμε σκηνικορδόνι. Τώρα όχι,
0: κάτσε λίγο. Λοιπόν, ναι. Σου είπα πιάσε το τουρσί, το μελιτζανάκι.
2: Ναι.
0: Μου είπε γαλλικά φαρσί. Ωπα ρε φιλαράκι. Δεν είπαμε και τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τι είναι τώρα εδώ? Θες και ο
1: Βαγκαμάνα?
2: Θες και ο
1: Βαγκαμάνα?
0: Έλα, ήταν εμπνευσμένο.
2: Στον κύριο Νίκο θα σε πάμε να πας και να σάπτεις. Έλα, λοιπόν. Καλημέρα σας. Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτό ήτανε. Τέλειωσες?
2: Όχι, σημειώνω κάτι.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Σ' αρέσει το τουρσί? Βάζεις έξτρα ξύδι, μη σηκώνεις φρύδι. Σε είδαμε καμάρι, να μου ζητάς τη χάρη. Το δικό μου το τουρσί να δεις, γιατί ρε εσύ? Ο Βασίλης σήμερα έφερε να φάει 3 αυγά και σίκαλη. Έμαθα τον πάει. Και η Αθηνά το είπε και πέρασε αβαβά, πως μπορεί να φάει ένα ταψί χαλβά.
0: Αυτό ήτανε. Έλα, το δίνω, μ' αρέσει.
2: Και πού είναι το τουρσί? Δεν ήτανε σε στίχο. Ίσως και να κόψαμε για λίγο εκεί τον ήχο.
1: Καταπληκτικός ο Δημήτρης. Τι
3: λες των χαμένων μαπών?
2: Γιατί χρωτάς ρε?
1: Πολύ καλός φίλε, το περνάς.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ το έκανα για να δώσω έναυσμα εδώ στα ναυάγια να γράψουν τα δικά τους τα ποίημα.
0: Άντε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Γεια σου. Νατάσα.
2: Γεια σου ρε Νατάσα. Νατάσα, από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι, από πού ακούς ναυάγια? Αμπελόκηπους. Να βγουν και οι αμπελόκηποι. Ορίστε. Αμπελογκάρντεν που λέγανε παλιά. Λοιπόν, έχεις. Έτσι. Έχεις ποίημα?
4: Έχω φτιάξει ποίημα. Έχει σχέση λίγο. Είναι επίκαιρο με την ακρίβεια. Θα τα ακούσετε και θα μου πείτε.
2: Τουρσί έχει μέσα?
4: Έχει, εννοείται.
1: Μπράβο, αυτό έχει σημασία. Για πάμε.
4: Λοιπόν, το ρίχνω.
2: Σκάστο.
4: Έκανα λίστα σε χαρτί στο σούπερ να ψωνίσω. Όσο κάνει .gov μπήκα να αναζητήσω. Τρελάθηκα με τις τιμές, το ρύζι πάνω κάτω. Χαρτιά υγεία στο Θεό, τα νεύρα άνω κάτω. Ωραία. Εν τέλει αποφάσισα για ρύζι καλυθέα. Χαρτιά υγεία φέραμα, τουρσί στην Ερυθρέα. Δεν γίνει όμως πού να βρω φθηνή για να γεμίσω. Το fuel pass τελείωσε, άντε να μιγά.
2: Γέμισε το στόμα μας.
1: Φανταστική.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
2: Και, και στον παλμό της καθημερινότητας και των θεμάτων.
1: Καταπληκτική επικαιρότητα. Έβαλε βενζίνες, έβαλε καημούς.
2: Νατάσα, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε.
1: Όχι, παιδιά, το δίνουμε με τη μία.
2: Γαγκαμάμα από την καρδιά μας.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Παιδιά, είδατε που ο Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια στον καθένα που θα τον ψηφίσει τώρα στις μεσαίες εκλογές? Πρέπει και ο Μητσοτάκης να δώσει.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Ένα πεντοχίλιαρο.
1: Αλήθεια,
0: λες.
2: Ναι, 5.000 δολάρια.
1: Και πώς θα αποδείξω ότι τον ψήφισα?
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.40.

0: Αυτός είναι ο Νότης Φαγιανάκης και αν με βρεις αφιερωμένος όλους τους νοτικούς. Ρυθμός 949 με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο
1: και τον Δημήτρη.
0: Θα σας πω, κάνουμε τη συζήτηση. Το πιο χαοτικό πράγμα πρέπει να είναι οργανωμένο, να ξέρετε. Αυτό είναι ένα βασικό έτσι, δίδαγμα της ζωής. Εμείς λίγο πριν όμως, παρόλα αυτά, έτσι όπως πάει και η εκπομπή, γιατί θέλουμε να γουστάρετε κι εσείς και να, όπου μας φέρει η συζήτηση. Ναι. Συζητάμε, λέμε τι να. Ήμασταν ανάμεσα λοιπόν στο να σας πιστοποιήσω για του λόγου του αληθές αυτό που σας είπα για τον Τραμπ και να πούμε για τη συζήτηση που έχει προκύψει στα social media για την Αφροδίτη Μάνου. Επιλέξαμε λοιπόν συνειδητά να μην δώσουμε χώρο, βάρος, λόγο σε όλο αυτό το. Σε αυτή την γκρίνια που τη θεωρούμε και ανεδαφική και ότι στερείται σεβασμού στο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε, πάμε να σας πει.
2: Και να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ακούγονται.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν. Για του λόγου του αληθές, γιατί πήγατε να αμφισβητήσετε Ουγγαρέζο. Εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό σε περίπτωση νίκης των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές. Να πούμε ότι αυτοί έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές για να δουν πώς θα πάει ο πρόεδρος.
1: Είπες κάτι διαφορετικό λίγο πριν. Είπες ότι τους δίνει 5.000 δολάρια για να τον ψηφίσουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά το ίδιο είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι, το ίδιο. Το είναι ότι αυτός ξυλώνεται 5.000. Συνολικά δηλαδή είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ξυλώνεται.
2: 5.000 σε κάθε Αμερικάνο πολίτη, καταλαβαίνετε.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν. Να πούμε ότι αυτές οι μεσαίες εκλογές δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, όποιος βγει δεν αλλάζει.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ θα είναι. Αλλά είναι ένας δείκτης για να δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm. Σαν μία δημοσκόπηση μέσω εκλογών.
1: Ωραία.
0: Λέει αυτός λοιπόν, αν συνεχίσουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στη Γερουσία και, και στο Κογκρέσο, θα σας δώσω από 5.000 σε όλους.
2: 5.000 δολάρια
0: σε όλους τους πολίτες.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μεγάλο δίλημα.
0: Ναι, στον καθένα,
2: βέβαια.
1: Στον καθένα, παιδιά. Ναι. Σε κάθε ενήλικο.
0: Είναι σαν να λέω Μητσοτάκης, άμα βγει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: θα δώσω σε όλους από 5.000 ευρώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα
1: Οπότε
2: γίνει.
1: Οπότε μια οικογένεια μπορεί να πάρει επί 3, επί 4, ας πούμε, αναλόγως πόσα μέλη
0: έχει. Θα δώσει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και στον ψηφοφόρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου 5.000 ευρώ.
2: Σε όλους.
0: Θα δώσει στον ψηφοφόρο του Βελόπουλου.
1: Άμα έχει, γιατί να μην δώσει.
0: Του Σαμαρά.
1: Μάλλον ο Ντόναλντ έχει, από ό,τι φαίνεται.
2: Τι να έχει, δεν
0: έχει. Εγώ για τον Μητσοτάκη έλεγα.
1: Ναι, καλά. Οκ. Και για τον Μητσοτάκη λέω, μακάρι να είχε.
2: Τώρα μου θύμισε το Βουτσά που έλεγε, τι να μου δώσει η θεία μου, το πολύ πολύ να μου δώσει την ευχούλα της.
0: Πάντως, πριν ακούσουμε την Κατερίνα, αν και η Κατερίνα ξέρει από οικονομικά, σύμφωνα με τα πρώτα έσοδα από την εφορία, έχουμε σοβαρό πλεόνασμα, να ξέρετε. Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν ξέρει τι να τα κάνει.
3: Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει.
0: Όχι η Κατερίνα, ο Μητσοτάκης. Ναι.

Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο

0: 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: έπεσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοί. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD.

0: Από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς, φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

talk about.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ λιποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήριο ετοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσείς και μ' αφήσες να πέφτω.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

στο βιογραφικό σου. Σημάδια σου παντού, ενθυμία της εποχής σου, μνημεία της αγάπης σου και της ενοχής σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Be Viral Radio Show.
3: Δεν με

Είμαστε λοιπόν και σήμερα Τεταρτούλα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Γιατί παιδιά, εντάξει, για τον καθένα το πρόγραμμά του είναι τελείως διαφορετικό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική μαζί. Και φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα με τα περισσότερα trends. Ήτανε δύσκολες μέρες οι προηγούμενες. Προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς μας, αλλά φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν είναι στις καρδιές μας, είναι στην ψυχή μας. Το Throwback Thursday νομίζω και όλα αύριο θα έχει πολύ Γιώργο Μαζωνάκη. Μείνετε προς το παρόν στην παρέα μου και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες. Back-to-back όμως, παιδιά, και τα sold out αυτές τις μέρες. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό. Ο Harry Styles την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε τις νέες συναυλίες του και έγιναν sold out μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Harry Styles, παιδιά, είναι αυτός του. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να το πω βέβαια, εγώ τον θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένος και ας πέσει ο κόσμος, παιδιά, να μας φάει, να με φάει βασικά. Αλλά εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: νύχτα.
1: Πολλές επιτυχίες και πολλά τα trends, και φυσικά το trend με τα στρασάκια στο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο, παιδιά, πραγματικά έχει κατακλείσει το TikTok μου. Νομίζω βέβαια συμβαίνει γιατί το έκανα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ώρα που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παραμένετε στην παρέα μας, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε πολλά θέματα και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, όσο βασικά περισσότερο μπορούμε.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επιστρέψει. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, θέλω παιδιά να κάνω ένα disclaimer πάνω σε μερικά πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτή η ανθρωποφαγία που βλέπω, ότι αντί να σχολιάζουμε και να ασχολούμαστε με έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή, ασχολούμαστε με το ποιοι πήγανε στην κηδεία του και ποιοι δεν πήγανε, ενώ ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τον πόνο κάπως διαφορετικά. Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε άλλο επεισόδιο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω. Ας συνακλείμε στην παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζω κυρίες και κύριοι, πω πάρα πολύ θέλω να το πω αυτό, παιδιά, νιώσα λες και λέω κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday, ιδιαίτερο Throwback Thursday αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα βασικά. Οπότε αναμένω να μου στείλετε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Κάτι μου λέει ότι το ανήκω σε μένα, θα παίξει πολύ.

0: Be Viral.
1: Ρυθμός 949.

Είμαστε λοιπόν και σήμερα Τεταρτούλα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Γιατί παιδιά, εντάξει, για τον καθένα το πρόγραμμά του είναι τελείως διαφορετικό. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας. Είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική μαζί. Και φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα με τα περισσότερα trends. Ήταν δύσκολες μέρες οι προηγούμενες. Προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς μας, αλλά φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν είναι στις καρδιές μας, είναι στην ψυχή μας. Το Throwback Thursday νομίζω και όλα αύριο θα έχει πολύ Γιώργο Μαζωνάκη. Μείνετε προς το παρόν στην παρέα μου και εγώ επιστρέφω.

Back-to-back επιτυχής, back-to-back όμως παιδιά και τα sold out αυτές τις μέρες. Και τι εννοώ με αυτό, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό. Ο Harry Styles την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε τις νέες συναυλίες του και έγιναν sold out μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Harry Styles παιδιά είναι αυτός του, έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να το πω βέβαια εγώ ότι τον θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένος και ας πέσει ο κόσμος παιδιά να μας φάει, να με φάει βασικά. Αλλά εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: νύχτα. Πολλές επιτυχίες και πολλά τα trends και φυσικά το trend με τα στρασάκια στο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο, παιδιά, πραγματικά έχει κατακλείσει το TikTok μου. Νομίζω βέβαια συμβαίνει γιατί το έκανα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παραμένετε στην παρέα μας, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε πολλά θέματα και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, όσο βασικά περισσότερο μπορούμε.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμό 949.
0: Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι περνώντας τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πω το τι μια Αθηνά κλείνει και ότι είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Να είμαστε λοιπόν καλά, να ακούμε ωραία μουσική, να είμαστε λοιπόν καλά, να βλέπουμε ωραία trends στα social media. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ και φυσικά με πράγματα που έχω ξεχωρίσει από τα social αυτές τις μέρες.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Ένα στατιστικό που πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. 247 τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, παιδιά, ακούστηκαν μόλις, παιδιά, σε μία ημέρα. Την ημέρα λοιπόν που ανακοινώθηκε το δυσάρεστο αυτό γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, στα ραδιόφωνα παίξανε τραγούδια του 247 φορές. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε πραγματικά για non-stop Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική λοιπόν δεν πεθαίνει ποτέ και ελπίζω έτσι να συνεχιστεί. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και οι ώρες μικρές εμένα προσωπικά παίζουν στο μυαλό μου non-stop.

Lady Gaga, παιδιά, γέννησε και κανένας δεν ήξερε καν ότι είναι έγκυος. Αυτό που τρεντάρει στα social media και στο X και πραγματικά μείναμε το στόμα ανοιχτό, δεν σας κάνει εντύπωση? Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Για να αποδείξουμε, παιδιά, ότι τελικά μπορείς να κάνεις κάτι, ακόμα και παιδί, και να μην το μάθει κανένας. Η πρώτη βόλτα λοιπόν με το νεογέννητο μωρό της και οι τρυφερές εικόνες με το Μάικλ Πολάνσκι είναι γεγονός, κυκλοφορούν στα social και φυσικά εμείς είμαστε εδώ πέρα να τους καμαρώνουμε και να ρίχνουμε, παιδιά, σκόρδα, σκόρδα παντού. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εμείς σαν χώρα βιώναμε έτσι μια δύσκολη συνθήκη με αποτέλεσμα να μην ασχοληθούμε πολύ με τα EMIS 2026 και λογικό θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά τα διαχρονικά black and white

0: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
1: Ρυθμός 949.

0: Ritmo 6 Sardeña.
1: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε κάπως έτσι στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Παναγιώτης όμως στο μικρόφωνο, η Λένια Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Την ακούτε. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
1: Έλα, όχι, σταμάτα.
0: Αλλά η μόνη βελτίωση, η μόνη έτσι, κατάσταση είναι ότι η μουσική παραμένει η καλύτερη που θα μπορούσατε να ακούτε. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Εγώ αισθάνομαι πολύ καλύτερα πάντως.
0: Μπράβο. Μη λέω πολλά. Πρόστιμο ολοκαίρινο τραγούδι από Ηλία Βρετό. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε 2 ώρες γεμάτης μουσική.

0: Τα σπάμε με Αναστασία. Ένα δύο κουσκούς είναι εδώ.
1: Η Αναστασία, τι θα κάνει το χειμώνα?
0: Έβγαλε το tour, το North American νομίζω tour και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και λέει μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε αφίσα.
1: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Ναι, σταμάτα.
0: Ναι.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα μπω. Ετήσα αμέσως.
0: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Μπράβο. Ωραία ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω και τι συζητάει να σου πει ειλικρινής. Για Θεσσαλονίκη τη βλέπω έτσι όπως το κόβω.
1: Α, ναι, εντάξει, μπορεί. Μπορεί. Περίμενε.
0: Για Αθήνα δεν βλέπω κάτι.
1: Έλα, δεν το γράφει ρε. Αναστασία Τουρ λέει.
0: Ναι, δες κάτω κάτω.
1: Πού?
0: Παιδί μου.
1: Ο μαγαζί και γιορτές καμισό. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Μαγεία.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μπορεί να έχει και ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Θοδωρής Φέρης είπες.

0: Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Από παγκόσμια, άλλο τίποτα. Παγκόσμιες πρώτες έχουμε εδώ όλοι μας.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Χαμός έχει γίνει γενικά και με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Εγώ τρελαίνομαι με τα TikTok που κάνει η αδερφή της Κατερίνας. Η κανονική αδερφή της Κατερίνας. Η οποία είναι δασκάλα γερμανικών. Και παίρνει τα τραγουδία της Κατερίνας πολλές φορές και τα κάνει. Βάζει τους στίχους κανονικούς και βάζει και τους γερμανικούς από πάνω. Έχει τρέλα με τα γερμανικά η αδερφή της Κατερίνας. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνω συνέχεια. Δηλαδή που θα βγάλει ένα τραγούδι, πάντα θα πάει και θα το κάνει.
0: Στα γερμανικά.
1: Ναι. Στα γερμανικά. Δεν θα τραγουδήσει. Γράφει τους στίχους και από πάνω γράφει και τη γερμανική μετάφραση. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν του ακαδημαϊκού, ήταν και οι δύο. Και η Κατερίνα ήταν.
0: Η Κατερίνα τι ήταν?
1: Φιλοσοφία και. Το όχι, ρε παιδί μου, και με το λέγιν. Πολύ η Κατερίνα. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Έκανα διαφήμιση Κατερίνας.
0: Έτσι.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή Αντίληκου Κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο πέμπτο μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθε κλασικό.
0: 16 του Σεπτέμβρη, αύριο γιορτάζουν και σοφίες.
1: Τέλεια. Μια και γιορτάζουν σοφίες λοιπόν, θέλω να σου δείξω αυτό που μου έστειλε μια φίλη μου εδώ πέρα. Που σου λέω θα στο πω στον αέρα. Και είναι αυτό. Μια τούρτα. Διάβασε την άλλη.
0: Φεδογιώργη. Αχ, σαν αυτό το Βαγγέλη του Κυπαρίσι.
1: Φεδόργιο. Φεδόργιο τον λένε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Φεδόργιο. Να σου πω κάτι που έλεγε Μυρσίνη,
1: ναι.
0: Πασιφάι μου.
1: Ναι. Και λέω στις λέω, τι όνομα της είναι αυτό. Και μου λέει, δεν αντέχω με τους ανθρώπους, μου λέει άλλο πια.
0: Δεν λυπούνται τα παιδιά.
1: Πες εσύ. Σε λίγο το Γιώργος και τον Νίκος και το Τάκης θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι προς εξαφάνιση.
0: Μα είδα τώρα και την αφίσα του Μαζονάκη που λέει Γεώργιος Μαζονάκης.
1: Γεώργιος Μαζονάκης.
0: Δεν είναι Γιώργος τότε.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ο Βάγκος είναι Βάγκος, ρε παιδί μου. Το έχεις.
0: Εντάξει. Τι ναι. Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε.

0: Αυτός είναι ο Ρακ Παλώμα. Μια και λέμε για ονόματα τέτοια, Ρακ, από το Ηρακλής όμως.
1: Ηρακλής όμως, ρε.
0: Ναι. Ωραίο. Τώρα,
1: Φεδόργιος. Από τι είναι, από το Φέδωνας και το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Φεδόργιος.
0: Αρίωνα.
1: Ναι. Όλοι αυτά. Μάξιμε, Μαξιμιλιανέ. Που πάει το.
0: Μαξιμιλιανός υπάρχει όνομα.
1: Μα ρε, πάει. Εννοείται υπάρχει το μου. Και το Φέδωνας υπάρχει. Τώρα το.
0: Φεδόργιος όμως.
1: Φεδόργιος.
0: Φεδόργιε.
1: Και στο λέω και εγώ που έχω ένα όνομα που δεν ήταν, ρε παιδί μου, μέχρι πολύ πρόσφατα.
0: Ούτε είναι ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχει πλέον. Υπάρχει. Βαφτίζουν και τα παιδιά τους έτσι γιατί.
0: Φεδόργιος.
1: Φεδόργιος τώρα είναι. Εντάξει.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη, αν το ξέρεις αυτό.
1: Τι σε έχει πιάσει τώρα με το δικό μου το δρόμο?
0: Είναι από τα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ο δικός μου ο δρόμος, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Θέλω
1: πες
0: να μου πεις,
1: έλα,
0: ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που αποφασίζουν παρορμητικά.
1: Παρορμητικά. Ο Λέοντας.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης.
0: Ναι.
1: Ο Ιχθύης.
0: Όχι.
1: Όχι. Ο Λέοντας, ο Τοξότης, ο Δίδυμος.
0: Ναι.
1: Και.
0: Τρία, τέσσερα.
1: Ο. Και υδροχός. Του αέρα.
0: Όχι.
1: Παρορμητικός.
0: Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Κριός.
1: Είσαι παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ παρορμητικός ο Κριός. Αποφασίζει δηλαδή πριν ακούσουμε την ερώτηση, έχουμε πει τι συμβαίνει. Ο Δίδυμος είναι γιατί έχει την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Λέων γιατί λέει ναι όταν μια επιλογή, ας πούμε, έχει μια ένταση, μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι,
0: και ο Τοξότης επειδή προτιμάει το ρίσκο από το να χάσει μια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά.
1: Okay.
0: Η παρόρμηση δεν είναι πάντα βέβαια επιβολαιότητα, είναι πολλές φορές και από ταχύτητα ή περιέργεια. Να το πούμε αυτό.
1: Περίεργε σκότω στη γάτα πανελίωτα.
0: Ελπίζουμε να είσαι αυτό στην κοινωνική μα περίπτωση.
1: Άμα είσαι περίεργο, δηλαδή να φας αυτό με το φυσικό βούτυρο και το καραμελωμένο μήλο χωρίς ζάχαρη και από πάνω κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ορίστε.
0: Μα δεν έχω τόση περίεργη.
1: Το κοιτάει σαν να είναι.
0: Κοίτα, επειδή τα.
1: Πατημένα.
0: Τα δικά σου τα υγιεινά. τα φοβάμαι. Και επειδή μου λες είναι πολύ γευστικά πράγματα που δεν θα το έχω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Μόνο αν ήμουν νηστικός μου μια εβδομάδα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβε. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Okay.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Σήμος 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Τουριστικά, ψυχολογία, City Unity College, ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Ρυθμός 949.
6: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή Αντίληκο Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο πέμπτο μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης μας κάθε κλασικό.
0: 16 του Σεπτέμβρη, αύριο γιορτάζουν και οι Σοφίες.
1: Τέλεια. Μια και γιορτάζουν οι Σοφίες λοιπόν, θέλω να σου δείξω αυτό που μου έστειλε μια φίλη μου εδώ πέρα. Που σου λέω θα σου το πω στον αέρα. Και είναι αυτό. Μια τούρτα. Διάβασε τη δύναμη.
0: Φεδογεώργια. Αχ, σαν αυτό το Βαγγέλη του Κυπαρίσι.
1: Φεδόργια. Φεδόργιο τον λένε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Φεδόργιο. Να σου πω κάτι που έλεγε Μυρσίνη,
1: ναι.
0: Πασιφάι μου.
1: Ναι. Και λέω, τι όνομα της είναι αυτό. Και μου λέει, δεν αντέχω με τους ανθρώπους. Μου λέει άλλο πια.
0: Δεν λυπούν.

0: τα παιδιά.
1: Πες εσύ.
0: Πες εσύ.
1: Σε λίγο το Γιώργος και τον Νίκος και το Τάκης θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι προς εξαφάνιση.
0: Μα είδα τώρα και την αφίσα του Μαζονάκη που λέει Γεώργιος Μαζονάκης.
1: Γεώργιος Μαζονάκης.
0: Ναι, δεν είναι Γιώργος τότε.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ο Βάγκος έχει, είναι Βάγκος ρε παιδί μου. Το έχεις.
0: Εντάξει. Τι ναι. Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε.

0: Αυτό είναι ο Ρακ Παλώμα. Μια και λέμε για ονόματα τέτοια, Ρακ. Από το Ηρακλής όμως.
1: Ηρακλής όμως. Ρε.
0: Ναι. Ωραίο. Τώρα,
1: Φεδόργιος. Από τι είναι, από το Φέδωνας και το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Φεδόργιος.
0: Αρίωνα.
1: Ναι. Όλοι αυτά. Μαξιμιλιανέ. Που πάει το.
0: Μαξιμιλιανός υπάρχει όλο.
1: Μα ρε πάει. Εννοείται υπάρχει το. Και το Φέδωνας υπάρχει. Τώρα το.
0: Φεδόργιος όμως.
1: Φεδόργιος. Φεδόργιος.
0: Φεδόργιε.
1: Και στο λέω και εγώ που έχω ένα όνομα που δεν ήταν ρε παιδί μου μέχρι πολύ πρόσφατα.
0: Ούτε είναι ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχει πλέον. Υπάρχει. Βαφτίζουν και τα παιδιά τους έτσι γιατί.
0: Φεδόργιος.
1: Φεδόργιος τώρα είναι. Εντάξει.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη, αν το ξέρεις αυτό.
1: Τι σε έχει πιάσει τώρα με το δικό μου το δρόμο?
0: Είναι από τα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ο δικός μου ο δρόμος, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Θέλω
1: πες
0: να μου πεις, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που αποφασίζουν παρορμητικά?
1: Παρορμητικά. Ο Λέοντας.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης.
0: Ναι.
1: Ο Ιχθύς.
0: Όχι.
1: Okay. Ο Λέοντας, ο Τοξότης, ο Δίδυμος.
0: Ναι.
1: Και.
0: Τρία, τέσσερα.
1: Ο. Και υδροχός. Του αέρα.
0: Όχι.
1: Παρορμητικός.
0: Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Κρυός.
1: Είσαι παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ παρορμητικός ο Κρυός. Αποφασίζει δηλαδή πριν ακούσουμε την ερώτηση, έχουμε πει τι συμβαίνει. Ο Δίδυμος είναι γιατί έχει την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Λέων γιατί λέει ναι όταν μια επιλογή, ας πούμε, έχει μια ένταση, μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι,
0: και ο Τοξότης επειδή προτιμάει το ρίσκο από το να χάσει μια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά.
1: Okay.
0: Η παρόρμηση δεν είναι πάντα βέβαια επιβολαιότητα, είναι πολλές φορές και από ταχύτητα ή περιέργεια. Να το πούμε αυτό.
1: Περίεργη σκότωση στη γάτα, Παναγιώτη.
0: Ελπίζουμε να είσαι ίδια αυτό στην κοινωνική περίπτωση.
1: Αν είσαι περίεργο, δηλαδή να φάει αυτό με το φυσικό βούτυρο και το καραμελωμένο μήλο χωρίς ζάχαρη και από πάνω κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ορίστε.
0: Μα δεν έχω τόση περίεργη.
1: Το κοιτάει σαν να είναι.
0: Κοίτα, επειδή τα,
1: πατημένα...
0: τα δικά σου τα υγιεινά τα φοβάμαι και επειδή μου λες είναι πολύ γευστικά πράγματα που δεν θα το έχω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Μόνο αν ήμουν νηστικός μου μια εβδομάδα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβε. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Okay.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια.

Ρυθμός 9 Σαρδένια. Ρυθμός 9 Σαρδένια. Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε κάπως έτσι στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Παναγιώτης όμως στο μικρόφωνο, Ελένη Γουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Την ακούτε. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
1: Έλα, όχι, σταμάτα.
0: Αλλά η μόνη βελτίωση, η μόνη έτσι, κατάσταση είναι ότι η μουσική παραμένει η καλύτερη που θα μπορούσατε
1: αλήθεια
0: να ακούτε.
1: Είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Εγώ αισθάνομαι πολύ καλύτερα πάντως.
0: Μπράβο.
1: Πες το.
0: Μη λέω πολλά. Πρόστιμο ολοκαίρινο τραγούδι από Ηλία Βρετό. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε 2 ώρες γεμάτης μουσική.

0: Ας πάμε με Αναστασία. Ένα διαλυκουσκούς είναι εδώ.
1: Η Αναστασία τι θα κάνει το χειμώνα?
0: Έβγαλε το tour, το North American νομίζω tour και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και από λέει μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε αφίσα.
1: Μαγαζί για γιορτές coming soon, ναι, σταμάτα.
0: Δεν το
1: δεις. Έλα, σταμάτα τώρα, θα μπω ευθύς αμέσως.
0: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ, μπράβο, ωραία ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω και τι συζητάει να σου πει ειλικρινής. Για Θεσσαλονίκη τη βλέπω έτσι όπως το κόβω.
1: Α, ναι, εντάξει, μπορεί. Περίμενε.
0: Για Αθήνα δεν βλέπω κάτι.
1: Έλα, δεν το γράφει ρε. Αναστασία Τουρ λέει.
0: Ναι, είδες κάτω κάτω.
1: Πού?
0: Παιδί μου.
1: Ο μαγαζί και γιορτές coming soon. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Μαγεία.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μπορεί να έχει και ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Θοδωρής Φέρης είπες.

0: Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Από παγκόσμια, άλλο τίποτα. Παγκόσμιες πρώτες έχουμε εδώ όλοι μας.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Χαμός έχει γίνει γενικά και με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Εγώ τρελαίνομαι με τα TikTok που κάνει η αδερφή της Κατερίνας. Η κανονική αδερφή της Κατερίνας. Η οποία είναι δασκάλα γερμανικών. Και παίρνει τα τραγουδία της Κατερίνας πολλές φορές και τα κάνει. Βάζει τους στίχους κανονικούς και βάζει και τους γερμανικούς από πάνω. Έχει τρέλα με τα γερμανικά η αδερφή της Κατερίνας. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνω συνέχεια. Δηλαδή που θα βγάλει ένα τραγούδι, πάντα θα πάει και θα το κάνει.
0: Είστε γερμανικά.
1: Ναι. Δεν θα τραγουδήσει. Γράφει τους στίχους και από πάνω γράφει και τη γερμανική μετάφραση. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν του ακαδημαϊκού ήταν και οι δύο. Και η Κατερίνα ήταν.
0: Η Κατερίνα τι ήταν?
1: Φιλοσοφία και. Το όχι, ρε παιδί μου. Και με το λέγιν. Πολύ η Κατερίνα. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Έκανα διαφήμιση Κατερίνας.
0: Έτσι.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό.

0: όλης η φετινή χρονιά να είναι top, σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
1: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζει.
5: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Τρώγεται ομίοι κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομί. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Βουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα.

0: κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει το ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black. Τζακ και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα σε υποδεχόμαστε από την πλατεία στο Σύνταγμα. Έχουμε ξεπορτήσει όλη η ομάδα του ρυθμού 949, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Κάτι παίζει Powered by Day, κάτι παίζει εξαιρετικό, συγκλονιστικό, που σίγουρα θα σου ανεβάσει το κέφι. Λίγη υπομονή θα κάνεις και σου δίνουμε χρόνο, γιατί έχει και την κινησάρα του να προλάβεις να έρθεις, γιατί σε λίγο, τώρα πόσο λίγο δεν ξέρω, αλλά εντός ολίγου καταφθάνει μια εκπληξάρα που έχουμε ετοιμάσει για σένα και θα γίνει εδώ αυτό που δεν έχει ξαναγίνει. Trust me και δεν θα χάσεις. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι να έρθει η έκπληξη, να με βλέπεις, να με θαυμάζεις. Βλέπω κόσμο εδώ πέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ακούστηκε ένα. Και νομίζω ότι με λέει την κάγκα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, έλα, σε περιμένω. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Καλώς ήρθες και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι αν είσαι ήδη εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα. Τώρα είναι η πιο ωραία ώρα, αν δεν έχεις ξεκινήσει, γρήγορα τρέχα, γιατί αρχίζει και πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά. Πέφτει και η ζέστη και σε λίγο έρχεται και η εκπληξάρα που σου έχουμε ετοιμάσει. Γιατί θα την κάνουμε την πλατεία στο Σύνταγμα εδώ πέρα. Μη σου πω τι θα την κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πραγματικά θα χάσεις. Επίσης θα χάσεις και την εξαιρετική παρουσία. Με έχω ντυθεί στα μπλε σήμερα. Είμαι ένα σούπερ μόντελ, πάρα πολύ όμορφος. Έλα να θαυμάσεις και εμένα και να δεις και την εκπληξάρα που έρχεται εντός ολίγου. Για όσους είναι ήδη εδώ, λίγη υπομονίτσα θα την κάνετε. Αλλά θα σας αποζημιώσουμε. Φύγαμε για μια Ελένη Φουρέιρα, τι θέλουμε, βεβαίως. Ελένη Φουρέιρα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Και έχουμε εδώ πέρα πράγματα και θάματα να κάνουμε, γιατί κάτι παίζει Powered by the E και σε λίγο σου έχουμε μία εκπληξάρα που πραγματικά θα σου μείνει αξέχαστη. Λίγη ακόμη υπομονή, κοντοζυγώνει η ώρα, κοντοζυγώνει η στιγμή. Είμαστε εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα, και πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Έλα, εμπιστεύσουμε και δεν θα χάσει. Σε περιμένω με ανοιχτές τις αγκάλες. Φύγαμε για επιτυχίες.
1: Να Νάνα
2: Βαγία. Για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα σε κρεοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
3: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά.
2: Μα το γράφει εδώ η παγώνα.
4: Τεχνικά προβλήματα. Παγώνα. Παγώνα.
3: Παγώνα μάλλον με όμικρον. Γαλλική επανάσταση πότε έχει?
2: Δεν ξέρω.
3: Έλα, είναι εύκολο. Θα σα το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
4: Ναι.
3: 1-7-8-9.
4: Α, 1-7-8-9. Για να το ξεχνά.
3: Τι είπατε?
2: Το πίνουμε.
4: Καλημέρα σα.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949.
2: Το θέμα ημέρα για τον έρωτα που συμβαίνει στα επαγγέλματα.
5: Ο έρωτα είναι η χαρά τη ζωή. Αγαπημένη μου, α πούμε η Θεσσαλονίκη, η νυφούλα, η καρδιά μου. Μουλα. Με το νέο S40 και η νυφούλα πηγαίνει με 4 ώρε.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Ελ.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
17: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2%.

0: την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.

0: Η Anna Vissi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Vissi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου εδώ στην πλατεία στο Σύνταγμα. Τα περνάμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε λυκνήσει και τις κορμάρες μας και επιτυχίες ακούμε, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Βέβαια θα μου πεις, δεν παίζει μόνο Γιάννης Κατινάκης, γιατί τώρα έρχεται η μεγάλη έκπληξη. Όταν λέω τώρα, όχι τώρα, αλλά σε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, κανείς δεν ξέρει. Σου έχουμε ετοιμάσει πράγμα συγκλονιστικό. Δεν λέω περισσότερα, γιατί θα μου πεις, κούρασες Γιάννη μου, φτάνει. Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και μπορεί που ξέρεις, από στιγμή σε στιγμή κάτι να γίνει, λέω εγώ τώρα.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Τα σπάσαμε λοιπόν στο ρυθμό 949. Έγινε πάνικος και τα σπάσαμε με τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την Αναστασία. Έλα! Δεν ήμουν ικανοποιημένος, θέλω πιο δυνατό. Άλλη μία. Την Αναστασία! Να πάθουμε και μία φαρυγγίτιδα. Το αξίζεις και αυτό. Δεν πειράζει. Αναστασία μου. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς πέρασες, πώς σου φανήκαμε, πώς το ένιωσες όλο αυτό.
1: Λοιπόν, στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος. Ναι. Γιατί ό,τι δεν έχω ξανακάνει, έχω άγχος για την πρώτη φορά. Αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Έλα, αφού πεις να το δώσεις. Δώσ' το, μην το λυπάσαι. Αρχικά θέλω να σου πω ότι πραγματικά τέτοιο ενθουσιασμό δεν έχω ξαναδεί. Σε λατρεύει ο κόσμος. Έχουν έρθει με αφίσες που σε γοργόνα εδώ πέρα στη στεριά. Είσαι στο Ιόνιο Πέλαγος, κάπου στη Σκιάθο, δεν ξέρω πού είσαι εκεί πέρα. Κούκλα με υπέροχο μαγιό. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες την ενέργεια και αν. Αν ήταν πρωτόγνωρο για σένα να βγεις ξαφνικά χωρίς να ξέρεις το κοινό.
1: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο όντως. Γιατί αν έχω κάνει κάποιο guest, έχει ήδη τον κόσμο του άλλος καλλιτέχνης. Εδώ τώρα δεν ήξερες τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά τα κατάφερες εξαιρετικά.
1: Ναι,
0: εξαιρετικά.
1: Ναι, φανταστικά είμαστε. Και επειδή είπες ότι με λατρεύουν και εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ, και αυτό νομίζω φαίνεται.
0: Βεβαίως και φαίνεται.
1: Παντού.
0: Μιας και είπες παντού. Α, τρέχουμε, χάνουμε και θερμίδες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα. Όλο δικό σου, ναι. Τι ετοιμάζεις, πού θα σε δούμε, καινούργια τραγούδια, καινούργιες εμφανίσεις, καινούργια σχέδια.
1: Λοιπόν, φεύγω. Έχουμε Meet Emotion, καταρχάς την Παρασκευή.
0: Βεβαίως.
1: Ημέρα θετικής ενέργειας. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο και εκεί πέρα. Όπως και στο ρυθμό. Έκανα διπλές πρόβες αυτή.
0: Στο ρυθμό πάντα είναι όλα ωραία. Τα λέμε και αυτά. Εγγύηση.
1: Και φεύγω το Σάββατο. Πηγαίνω Αμερική και από Αμερική Αυστραλία για tour.
0: Από Αμερική πας Αυστραλία.
1: Για tour, ναι.
0: Πόσα χρόνια θα είσαι στο αεροπλάνο. Μα είσαι πόσο, 22 χρόνια, θα φτάσεις 50 μετά. Μα είναι πολλές οι ώρες, καλή μου κοπέλα. Καλό κουράγιο θα πω πρώτον, γιατί το χρειάζεται αυτή η πτήση. Εγώ δεν παίρνω και στο αεροπλάνο, να ξέρεις, άλλη κουβέντα αυτή. Και καλή επιτυχία να σκίσεις. Και περιμένουμε πολλά από σένα. Κάθε μέρα σε απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949. Εγώ τα απογεύματα πάντα τραγουδάω. Σπάστε τα, με το στρομάξω, κατάλαβες. Ακούνε να περνάνε καλά, σκιάζονται μετά από μένα. Σε αγαπάμε και θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για την Αναστασία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι.
1: Σας αγαπάω πολύ πολύ.
0: Την αγαπάμε, είναι υπέροχη και σε ξαναπεριμένουμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ή έτσι, αλλιώς. Ποτέ δεν είσαι ακάλεστη. Έχουμε πάντα ανοιχτές αγκάλες για σένα. Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στο Σύνταγμα. Τώρα βέβαια δεν έχει μείνει να μ' ακούει κανένας live, γιατί είναι όλοι πάνω στην Αναστασία που είναι εδώ πέρα και έχουν ξετρελαθεί πραγματικά όλοι. Για σένα όμως που μ' ακούς στο ραδιόφωνο, μια κυρία εκεί πέρα είναι καλά που έπεσε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι κάτι παίζει Powered by Day και πραγματικά τα περάσαμε εξαιρετικά. Τα σπάσαμε με την Αναστασία. Ο κόσμος τρελάθηκε. Ήτανε καταπληκτική, γιατί με το ρυθμό 949 πάντα σου έχουμε τα καλύτερα. Φύγαμε για επιτυχίες. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 και έχουμε ακόμα να κάνουμε πραγματάκια, έτσι.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Όπως θα πει και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου, και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο,
3: την
2: οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
4: Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά μετά το κύριο Σέρχη. Το γλυκό. Άμα θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
5: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
3: Η ερωτική επαφή.
5: Ο έρωτας και ο πόθος δεν έρχεται και με τη μία.
4: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, μου έρχεται.
5: Στην Σουηδία γίναμε.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εξυπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για πολύ πολύ λίγο ακόμα. Σήμερα πραγματικά τα περάσαμε εξαιρετικά, γιατί είμαστε στην πλατεία στο Σύνταγμα και κάτι παίζει Powered by Day. Ήρθε η Αναστασία, τα έσπασε, μας ξεσήκωσε όλους, τα περάσαμε εξαιρετικά. Γιατί έτσι είναι, άμα ακούς ρυθμό 949, πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Να τον ακούς το Γιάννη τον Κατινάκη. Λοιπόν, τι μας έμεινε τώρα? Ένας Οικονομόπουλος, μία Γαρμπή και ένας Αργυρός. Και μετά, φυλάκια και στα σπίτια μας.

0: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
2: Αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης

0: μέσα από 2,99 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστρες σε αυτήν την Τετάρτη που είμαστε εδώ για άλλη μια φορά στο ραντεβού μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού στο ρυθμό. Το ξύμορο σχήμα είναι αυτό που μας αρέσει και αυτό που μας φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσεις τραγουδάρες, θα ακούσεις και live τραγουδάρες. Κάτι θα κάνουμε εδώ γιατί έχω μια υπέροχη καλεσμένη. Μια φωνή που αν την ξέρεις θα ανατριχιάσεις, αν δεν την ξέρεις πάλι θα ανατριχιάσεις και θα γουστάρεις πολύ. Γιατί σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι, αυτό με το χειροκρότημα.
10: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους.
9: Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ σιγά σιγά. Εσύ ξέρεις τους τρόπους να επικοινωνείς. Αν δεν τους ξέρεις, με απογοητεύεις πάρα πολύ και μπορεί και να σου κάνω μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και έχω καλή διάθεση, θα σου πω τον τρόπο ξανά. Μπορείς στο Viber, στο 6937-949-949, να στείλεις το ηχητικό σου ή γραπτό μήνυμα. Προτιμώ το ηχητικό γιατί μου αρέσει να ακούω τη φωνούλα σου. Ή αν θες και αισθάνεσαι κάπως έτσι ότι θες να μοιραστείς πιο προσωπικά πράγματα, εδώ μεταξύ μας μπορείς να καλέσεις το 210-68-35-722, να σε βγάλουμε στον αέρα, να μείνει μεταξύ μας. Μόνο 250.000 κόσμο θα ακούσει αυτό που έχεις να πεις. Κατά τα άλλα, δεν θα ξέρει κανείς άλλος τίποτα. Λοιπόν, οπότε νομίζω τα είπα όλα. Ετοιμάσου, απογειωνόμαστε σιγά σιγά με πολύ ρυθμό, εκτός ρυθμού και το συνονόματο να λέει είπες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός ρυθμού. Σήμερα στην παρέα μας είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα τα πούμε όλα. Θα τη ρωτήσουμε τα πάντα. Not. Δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Θα τραγουδήσουμε ενδεχομένως κάτι. Θα δούμε τώρα την ψήνω. Κάτι θα γίνει. Μπορείτε και εσείς βέβαια να ζητήσετε κάποιο τραγούδι. Και το πιο πιθανό είναι να μην το πούμε. Αλλά μπορείτε να το ζητήσετε γιατί έτσι θα συνδεθούμε καλύτερα. Σας πειράζω. Viber 6937-949-949 είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, Μαριάννα, καταρχάς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θοδωρή μου.
0: Γιατί ήρθες και λίγο πολύ μακριά. Μένεις νότια, σωστά.
1: Μένω νότια πρόσθετα, ναι.
0: Πόσες μέρες έκανες να έρθεις?
1: Έκανες
0: αρκετές. Εντάξει, πάλι καλά.
1: Με χαρά μου που είναι δίπλα σου εδώ, να τα πούμε ωραία.
0: Με χαρά. Έχουμε πάντα καλεσμένους και χαίρομαι και εγώ έτσι, γιατί δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε, να γνωριστούμε πολύ καλά. Αλλά επειδή σε παρακολουθώ, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που κάνεις. Και αφού τελειώσουμε όλο αυτό το.
1: Και εγώ εσένα, σε εκτιμώ πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις πολύ σύντομα έτσι, λίγο την ιστορία σου για κάποιους που δεν γνωρίζουν ακριβώς. Δηλαδή, λίγο πώς ξεκίνησες, με τα δικά σου λόγια, δεν θα το ακουράσουμε ούτε να πλατιάσουμε.
1: Πώς ξεκίνησα?
0: Ναι, τι είναι το τραγούδι?
1: Αρχικά να πω ότι είμαι από την Κύπρο, έτσι.
0: Α, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Από 7 χρονών, κλασικό τραγούδι, κλασικό πιάνο. Μετέπειτα μουσικές σπουδές στο εξωτερικό.
0: Α, πού έκανες, αν επιτρέπετε?
1: Σόφια.
0: Σόφια, α, τι ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία στη Σόφια, έχουν τρομερή παιδεία.
0: Σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά.
1: Ναι, τα Βαλκάνια γενικότερα είναι πολύ δυνατή.
0: Ειδικά σε αυτό, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Σπούδασα τέλος πάντων μουσικολογία.
0: Και μετά γύρισες Κύπρο ή Ελλάδα μετά τις σπουδές?
1: Μετά τις σπουδές ήρθα Ελλάδα.
0: Ήρθες Ελλάδα.
1: 23,5 κανονικά με το που τελείωσα, ήρθα Ελλάδα για.
0: Για να τις εφαρμόσεις με έναν τρόπο, μάλλον.
1: Ναι, και να τις εφαρμόσω, αλλά και για να ζήσω το όνειρο. Δηλαδή το όνειρο να γίνω μια καλή τραγουδίστρια, να δουλέψω σκληρά, να. Αυτό, ρε.
0: Εκεί στην Αθήνα ουσιαστικά πώς ξεκινάει λίγο όλο αυτό και στην
1: Ελλάδα? Πολύ δύσκολα, πολύ ντροπαλά. Παιδάκι τότε, 23,5. Οπότε, όλα
0: και τώρα παιδάκι, έλα, σταμάτα.
1: Όλα δύσκολα μου φαινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν ωραίες εποχές τότε. Η νύχτα ήταν ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενεργή. 7 στα 7, 6 στα 7.
0: Α, το έχεις προλάβει κανονικά, το έχεις κάνει.
1: Το έχω προλάβει, ναι, 6 στα 7 το έχω προλάβει. Ξεκίνησα από επαρχίες, τραγούδησα, έκανα ρεπερτόριο. Δούλεψα σκληρά τέλος πάντων. Πολύ επαρχία.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αλλά είναι πολύ
0: είναι
1: καλό
0: το σχολείο.
1: Σχολείο.
0: Αυτό λένε όλοι. Είναι το σχολείο αυτό.
1: Γιατί έμαθα ρεπερτόριο.
0: Σωστά, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, λαϊκούς δηλαδή, προπάντων.
0: Θες να μας πεις έτσι μερικά ονόματα που έτσι είναι σημάδια στη δική σου πορεία,
1: δηλαδή,
0: το πούμε.
1: Έχω δουλέψει ακόμα και με τον Γιάννη τον Ντουνιά, τον τεράστιο Γιάννη τον Ντουνιά.
0: Τι λες?
1: Να σε λυπούνται πιο καλά. Πώς πάει το στίχος? Να σε λυπούνται πιο καλά παρά να σε ζηλεύουν.
0: Ωραία. Ναι,
1: έχω δουλέψει με αρκετούς έτσι θρύλους της.
0: Είναι κάτι που πήρες, που το κουβάλας ακόμα και τώρα από κάποιον, κάποια συμβουλή, ακόμα και αν ήταν μη λεκτική? Δηλαδή κάτι που είδες απλά να κάνει και πες αυτό μου κάνει και θα το κάνω και εγώ.
1: Ναι, πάντα παρατηρώ.
0: Δηλαδή, είναι κάτι που έχεις ξεχωρίσει και θα πεις, λες ότι αυτό το κουβαλάς από τότε μέχρι τώρα?
1: Παρατηρώ βέβαια την αυθεντικότητα που είχε ο καθένας.
0: Είναι δηλαδή, σημαντικό πράγμα.
1: Το στήσιμο επί σκηνής. Και πάντα με αφορούσε όλο αυτό. Ήθελα και εγώ να κλέψω όσα μπορούσα. Δηλαδή αυτή τη στόφα, τη λαϊκή στόφα. Να πείσω τον κόσμο ότι και εγώ μια μέρα ίσως μπορεί κάποτε.
0: Αυτό πιστεύεις λείπει στις μέρες μας σε σχέση με τις μέρες αυτές?
1: Ναι,
0: λείπει λίγο.
1: Λείπει. Είναι κάτι το οποίο το είχαν οι παλιοί τραγουδιστές νομίζω.
0: Πού το αποδίδεις αυτό? Πώς πιστεύεις ότι προκύπτει? Έχει να κάνει.
1: Μπορεί και να το έχουν μέσα τους βαθιά. Να το έχουμε δηλαδή, αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μας αφήνει.
0: Είναι άλλες συνθήκες, πιστεύεις?
1: Άλλες συνθήκες. Ξαφνικά πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ μοντέρνοι, πάρα πολύ νέοι. Καθόλου δηλαδή attitude, δηλαδή όπως είσαι κανονικά δηλαδή σαν άνθρωπος.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Καθόλου μαγκιά, καθόλου ύφος, στόφα, όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο ίδιοι όλοι κάπως. Έτσι το σκέφτομαι. Που δεν είμαστε, αλλά.
0: Ναι, κάπως σαν πρέπει να γίνουμε λίγο όλοι ίδιοι,
1: ναι,
0: για να ταιριάζουμε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μάλλον και pattern. Καταλαβαίνω πώς το λες. Και ουσιαστικά το πρώτο έτσι άνοιγμα, ποιο θα θεωρούσε ότι είναι η πρώτη στιγμή που θεωρείς ότι, όχι, λες τον εαυτό σου, ξέρεις, εδώ πάει κάτι να γίνει. Πέρα από το ρεπερτόριο, πέρα από τη σκληρή δουλειά, από αυτό όλοι το περνάνε και σίγουρα το εισπράττουν αργότερα.
1: Κοίταξε, συνεργασία μου με τον Πασχάλη Τεζή στην Ιερά Οδό, 2009 νομίζω, 10, δεν θυμάμαι. Πιτσιρίκι πάλι εννοείται, αλλά εκεί κατάλαβα ότι μπορώ και δεν θα τα παρατήσω και θα συνεχίσω ακράδαντα. Δηλαδή να πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω ίσως μια μέρα. Το όνειρο, δηλαδή το έζησα με τον Πασχάλη.
0: Ναι, καλά, ήταν και top
1: ήταν στο πικ.
0: Ήταν στο πικ και στο ο Πασχάλης Χρυσής.
1: Εξαιρετικός δάσκαλος για όλους μας, έτσι, προπάντων για μένα. Με συμβούλεψε πάρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά. Και πίσω, έτσι, στα καμαρίνια, τα πιο ωραία ήταν, οι πιο ωραίες συμβουλές.
0: Σίγουρα, ναι. Είναι κάτι που θυμάσαι να μας πεις έτσι από τον Πασχάλη Τερζή?
1: Τίποτα, μου είπε να μην ξεχάσω ποτέ ποια είμαι. Να μην ξεχνάω ποτέ ποια είμαι.
0: Σημαντικό.
1: Και τι θέλω πραγματικά να γίνω και πώς να με θυμούνται, δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή, σημαντικό.
1: Να μην ξεχάσω ποτέ ποια είμαι και από όπου ξεκίνησα.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραίες στιγμές. Τυχερή είσαι. Και φτάνουμε λοιπόν στο τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Στο τώρα. Πού βρισκόμαστε στο τώρα, θα τα πούμε και σε λίγο, γιατί θα ακούσουμε και τραγουδάρα.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις πρώτο για τραγούδι και να επανέλθουμε στο τώρα.
1: Το τραγούδι, τα κόκκινα φανάρια.
0: Θα ακούσουμε δικαιώματα.
1: Τα δικαιώματα πρώτα.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Δικαιώματα λοιπόν, Ελένη Γιαννατσούλια στίχους.
0: Ω, τι ωραία.
1: Σωτήρης Αγραφιώτης, μουσική. Ένα τραγούδι το οποίο το διάλεξα πριν ένα χρόνο περίπου. Παραπάνω από ένα χρόνο. Μπορεί και δύο χρόνια. Δηλαδή ήθελα πραγματικά να το πω εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό πολύ σημαντικό.
1: Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος. Τον νιώθω δηλαδή στο πετσί μου κανονικά.
0: Πάμε να το ακούσουμε, ναι. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Μαριάννα Παπακαρίου, δικαιώματα. 6937-949-949. Εσύ μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου. Είμαστε εδώ για σένα. Πάντα για σένα. Εκτός ρυθμού.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Δικαιώματα από τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τραγουδάρα και πολύ ωραία ερμηνεία. Συγχαρητήρια. Θα ξαναβάλω το πολύ απλό χειροκρότημα. Αυθόρμητο και αληθινό χειροκρότημα.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ήδη κάποια μηνύματα.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, είπαμε είναι η Χριστίνα Πρασόδα. Το λέω σωστά, έβαλε τον τόνο αυτό.
1: Το Χριστίνακι, α πούμε.
0: Ακριβώς, στέλνει χαιρετίσματα και απέραντη αγάπη, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχουμε και τη Μαρία, η οποία ζητάει να μάθει για τη συνεργασία με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη. Μας πήγε κατευθείαν εκεί η Μαρία που θέλουμε να πάμε.
1: Ωραία.
0: Ας ξεκινήσουμε με αυτό, για πες μας.
1: Ναι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί φέτος θα είμαστε παρέα με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη, στο Άιλα.
0: Οκ. Πότε ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε 23 Οκτωβρίου.
0: Τέλεια.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, αναπτρεπτικό, ωραίο, αναπτρεπτικό.
0: Νομίζω θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί εμένα ο Νίνο έχει έρθει στην εκπομπή και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει λίγο attitude.
1: Έχει,
0: και το έχει κρατήσει.
1: Έχει.
0: Και μ' αρέσει, γιατί είναι αυθεντικό.
1: Κοίταξε,
0: είναι...
1: έχει αφήσει το δικό του στίγμα στη μουσική, παραμένει αληθινός και πιστός στις καταπληκτικές μπαλάντες.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και στα πιστεύω του, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και πιο ανθρώπινα να το δει κανείς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, έτσι όπως το φαντάζομαι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Από όλα. Από ξένο, ροκ, λαϊκά, άκρος λαϊκά. Από όλα, από όλα. Ό,τι είμαστε δηλαδή.
0: Παρασκευή Σάββατο θα είναι αυτό.
1: Παρασκευή Σάββατο, ναι.
0: 23 Οκτώβριο λοιπόν και Θεσσαλονίκη, κανονίστε. Θα σας πάω με το κτέλ. Γιατί ακόμα τρένο δεν έχουμε, νομίζω. Οπότε θα πάμε με κτέλ να δούμε Μαριάννα Παπαμακαρίου και Νίνο. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Στέφανο που έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα και λέει το εξής.
1: Τι λέει?
2: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα στην ομορφότερη εκπομπή του ρυθμού.
0: Σταμάτα.
2: Μαριάννα, ποια είναι η αγαπημένη συνεργασία που έχει κάνει?
0: Στέφανε, πόσο χρόνο έχεις να κάτσεις να ακούσεις τώρα? Περίμενε, γιατί εδώ συνεργασίες είναι πολλές. Για πες μας.
1: Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες στη ζωή μου και από, τότε, από μικρή μέχρι και τώρα. Έτσι, με τον Αντώνη τον Ρέμο, με τον Χρήστο τον Μάστορα, με τις Μέλισσες. Εντάξει, Πασχάλη Στερζής, τι να πω τώρα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί και όλα σημαντικά για μένα, ό,τι έχω πάρει από αυτές τις συνεργασίες. Με τον Αντώνη Ρέμο έζησα κάτι το, εντάξει, το έξω πραγματικό να το πω, και με τα παιδιά όλα εκεί στο Νόξ, γιατί μου δώσε το χώρο να υπάρξω δίπλα του, να είμαι ο εαυτός μου, να πω αυτά που θέλουμε πραγματικά, δηλαδή που θέλω και εγώ πραγματικά και ο Αντώνης ήθελε.
0: Το έχει αυτό ο Αντώνης, είναι αλήθεια και τον χαρακτηρίζει, να δίνει χώρο, δεν φοβάται, ούτε
1: δεν,
0: κολλάει.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ένιωθα πολύ άνετα, πολύ ασφαλής, με άκουγε, τον άκουγα, έδειξα στο δικό του κοινό και εγώ ποια είμαι, δηλαδή πραγματικά είναι ένα διαφορετικό κοινό
0: και μεγάλο, με την έννοια, ναι, το, με την έννοια ότι πολύ κοινό.
1: Ναι, μεγάλο κοινό. Εντάξει, ζούσαμε σαν παράσταση, δηλαδή κάθε Παρασκευή Σάββατο ήταν παράσταση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Βέβαια, και Κυριακή,
1: και Κυριακή
0: ήταν.
1: Βέβαια. Και εκεί Κυριακή γινόταν το πάρτι, βέβαια, αλλά ξέρεις.
0: Τη συναυλία την είδα στη Θεσσαλονίκη.
1: Την είδα. Μακριά δεν μπορούσα να πάω, ναι, αλλά την είδα, ναι. Εντάξει, Αντώνης έγραψε ιστορία.
0: Να το ευχαριστούμε.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Σίγουρα. Να τα χιλιάσει, έτσι. Ναι. Μετά τα 30 να τα χιλιάσει και να μας διασκεδάζει.
1: Βέβαια.
0: Να ανακτήσει τώρα τις δυνάμεις του, γιατί είπε θα κάνει ένα μικρό break.
1: Θα κάνει, θα κάνει.
0: Να ετοιμάσει και τη δισκογραφία του έτσι όπως πρέπει για να γουστάρουμε, για να παίζουμε εδώ τραγούδια στο ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και ερχόμαστε.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Πολύ.
0: Το λες και εσύ αυτό.
1: Με φυσικά.
0: Α, το λες.
1: Εννοείται.
0: Γενικά λες, από Τερζή φαντάζομαι λες.
1: Φουλ, φουλ.
0: Από άντρες, ποιες άρεσουν να τραγουδάς.
1: Μητροπάνω μου αρέσει να τραγουδάω.
0: Ποιο τραγουδάς, πες.
1: Εγώ γιορτάζω όταν πονάω. Ναι. Εγώ ένα ζεπέκικο φανταστικό. Τα γνωστά εννοείται, τα κλασικά, τα ωραία, τα πετυχημένα του Δημήτρη. Το άκου.
0: Έχει δουλέψει.
1: Όχι, δυστυχώς. Το άκου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο τραγούδι γενικά είναι αυτό που. Φαντάζομαι αυτό αλλάζει ένα περίοδος. Που, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό θα πω εγώ, ευχαριστιάσαι και θες πιο πολύ να τραγουδήσεις την ώρα του live. Τον τελευταίο καιρό. Γιατί σου λέω, εμένα προσωπικά, ας πούμε, αλλάζει κάθε τόσο. Είναι κάποια στάνταρ. Αλλά έχεις κάποιο που λες, ανυπομονείς να έρθει η ώρα να το πεις, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι παλιό λαϊκό βέβαια.
0: Έχει σημασία. Εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Οπότε μη φοβάσαι. Γι' αυτό το έχουμε πει εκτός ρυθμού.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ξημερώνει της Χαρούλας Αλέξη, που μ' αρέσει πάντα έτσι προς το τελείωμα να το λέω. Μ' αρέσει κάποια ζεπέκικα λίγο πιο ειδικά. Τώρα δεν μπορώ να σταθώ μόνο σε ένα. Μ' αρέσει να τραγουδάω ακόμα και Ζαφύρι Μελά. Το λατρεύω το Ζαφύρι το Μελά.
0: Εννοείται. Μιλώντας για αυθεντικότητα, νομίζω ότι.
1: Αυθεντικός.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ελένη Βιτάλη, φυσικά ένα χειμωνιάτικο πρωί λατρεύω κάθε φορά που το τραγουδάω.
0: Και δύσκολο τραγούδι.
1: Εντάξει, είναι σοβαρά τραγούδια.
0: Είναι ωραία τραγούδια και είμαστε τυχεροί που έχουν υπάρξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται και κολλάει λίγο αυτό που ζήτησε η Ελεονόρα. Κάτσε λίγο να την ακούσουμε. Γεια σου, Ελεονόρα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαριάννα ποιο τραγούδι ήταν αυτό που της άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελα να το έχει πει εκεί. Ευχαριστώ.
1: Κοίταξε, ποιος δεν έχει ζηλέψει το ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου. Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και σε αυτό μιλάω έτσι κι εγώ.
1: εσύ ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να το ακούσουμε από τη διασκευάρα που κάναμε με την αγαπημένη μου μπάντα που λέγεται Ονειράμα.
1: Έτσι.
0: Σας το αφιερώνω όλους με αγάπη. Πολύ, πολύ αγάπη. Και θα σου πω μετά την Χαρούλα.

0: συναυλία.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το Ξημερώνει από Χαρούλα Αλεξίου και από τους Ονειράμα αυτή η καταπληκτική διασκευή που δεν έχω λόγια. Για πάμε λίγο να το δούμε και παρέα έτσι λίγο τώρα έτσι.
0: Για να δούμε τον τόνο.
1: Ξημερώνει.

0: Χαμηλά και ωραία.
1: Έτσι, παραίστηκα. Έτσι. Ωραία. Δίπλα στη φωτιά σαν να είστε, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε και θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι σου φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι. Είσαι το μάκι και θες να σου φτιάξεις το κέφι, ρε παιδί μου. Άρα έτσι κάτι λίγο πιο πολύχρωμο, λαμπερό. Έχεις ένα τραγούδι ή πιο ένοχη απόλαυση. Mm. Μπορεί να λες, ρε παιδί μου, δεν θα έπρεπε και πολύ, αλλά μ' αρέσει.
0: Εδώ κοίτα, πάντα στενάχωνε τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Έτσι είναι η προσωπικότητα.
1: Το έχεις κοιτάξει αυτό, ή.
0: Το έχω κοιτάξει.
1: Σε νιώθω, εντάξει.
0: Μ' αρέσουν τα στενάχωνα. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει,
0: μ' αρέσει.
1: Αυτό σημαίνει υπάρχει, πώς το λένε, ψυχική διάθεση.
0: Καλή. Ναι.
1: Υπάρχει ευαισθησία. Υπάρχει ευαισθησία. Αυτό.
0: Πολύ χαρούμενα δεν λέω ιδιαίτερα. Κοίταξε, ένα τραγούδι που μ' αρέσει, το λέω, είναι και δικό μου, είναι το Ρήγμα. Μου έχει γράψει ο κύριος Τσιλιμίδης και ο Σωκράτης ο Μάλα μας και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει να το λέω, γιατί ο στίχος με αφορά. Δηλαδή δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει. Μ' αρέσει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα αλλάξω σκηνικό εντελώς.
0: Ναι.
1: Θα σου πάω κάπου πολύ έγχρωμα. Πιο έγχρωμα δεν γίνεται. Θα σε πάω στο Αιγαίο.
0: Βεβαίως.

0: τώρα.
1: Αλήθεια, Έλενα. Ναι, είναι αλήθεια. Τι δηλαδή, γιατί να μην είναι αλήθεια. Τι είμαστε εδώ, τίποτα ψεύτες εμείς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Όπως είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10 εδώ, χάνουμε λίγο τον εαυτό μας για να τον βρούμε καλύτερα. Μαζί μας είναι σήμερα η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έχουμε πει ήδη πολύ ωραίες ιστορίες, έχουμε αναλύσει τραγούδια. Λίγο τραγουδήσαμε. Μπορεί να τραγουδήσουμε κι άλλο.
2: Θα τραγουδήσουμε κι άλλο.
1: Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, και πρέπει να ξέρεις κάτι που πραγματικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι, πες μου. Θα σου πω εγώ μάλλον. Μουσική, χορό, καλή παρέα και φυσικά μια παγωμένη μπύρα αλφα. Έτσι, αυτό θα μου λέει, εσύ το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα αλφα, ο χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο, το δικό τους μοναδικό μαντίλι. Και είναι φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γεμάτη μουσική γιορτή. Να είσαι εκεί, εγώ θα είμαι εκεί και πρέπει να σε ενημερώσω πως.
3: Επιστρέφω σε λίγο.
4: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
5: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
6: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
7: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
1: Όχι.
7: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός
9: 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
6: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
18: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
19: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού και αυτή την Τετάρτη ελπίζω να είσαι και εσύ. Όπως λέμε συνήθως, μόνο αν χάσεις λίγο το ρυθμό θα βρεις τον εαυτό σου. Έτσι, μόνο αν βγεις εκτός ρυθμού θα βρεις τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Έχω μεγάλη χαρά σήμερα γιατί είναι η Μαριάννα Παπαμακάριο εδώ. Λέμε ιστορίες, μιλάμε για τραγούδια και συνεργασίες. Αν δεν έχεις ακούσει μέχρι στιγμής, έχεις χάσει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να μπεις στο Soundis να το δεις. Λοιπόν, 6937-949-949 είναι ο αριθμός μας στο Viber που μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας. Είτε αν θες να ρωτήσεις κάτι τη Μαριάννα, είτε να τη ζητήσεις να τραγουδήσει κάτι, είτε αν θες κάτι άλλο που σε βασανίζει αυτόν τον καιρό να το μοιραστείς μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Να στείλουμε και στη Μαριάνθη χαιρετισμούς, η οποία στέλνει και αυτή με τη σειρά της την καλησπέρα της. Λέει η Μαριάννα Φωνάρα, σε ευχαριστούμε για τα ωραία τραγούδια.
22: Και εγώ.
21: Τα ωραία τραγούδια. Πες μας λοιπόν τώρα, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Που μας μίλησες πριν γι' αυτό, για το ρήγμα. Σωστά.
22: Σωστό.
21: Πες μου λίγο την ιστορία πίσω από αυτό. Δηλαδή πώς έφτασε η στιγμή. Το έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας. Σωστά.
22: Και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης στίχο. Είναι ένα τραγούδι, εν καιρό καραντίνας. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο Μάλαμας, εκεί που πηγαίναμε όλοι σε εκπομπές τέλος πάντων. Με είχε δει σε μια εκπομπή.
21: Okay.
22: Γνωστή. Τηλεοπτική. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο. Εγώ παγώσα, δεν το πιστεύω αυτό.
21: Λογικό. Δηλαδή,
22: ναι, νομίζω ότι μου κάνουν φάρσα, ας πούμε.
21: Ευτυχώς συμφωνεί ότι τέτοια που μάλλον το κατάλαβα.
22: Σταμάτησα για λίγο και μετά κατάλαβα ότι ήταν ο Σωκράτης. Ναι. Και μου λέει: η ώρα τάδε να είσαι εκεί, αυτό το ένα το άλλο. Βεβαίως πήγα. Μία από αυτές τις πέντε φορές που το έχω πει δηλαδή στο στούντιο είναι αυτό που.
21: Α, αυτό ήταν.
22: Πέντε φορές, δωρικά, ωραία, ίσια και σταράτα.
21: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και εδώ να πούμε ότι πριν βλέπαμε και ακούγαμε ταυτόχρονα.
22: Ναι, backstage.
21: Πόσο ωραία το έχει πει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
22: Και ο Γιώργος.
21: Και ο Γιώργος Μαζονάκης.
22: Ο Γιώργος Μαζονάκης.
21: Που αυτές τις μέρες μας έχει στεναχωρήσει όλους, όλο αυτό που έχει
22: συμβεί. Πάρα πολύ.
21: Και μας έχει λείψει και μας έχει ταράξει. Αλλά αν μπορείτε να το ψάξετε. Εντάξει, να το ακούσετε και τη Μαριάννα που το λέει τέλεια. Αλλά δείτε το λίγο πώς το λέει και ο Γιώργος. Νομίζω ότι θα σας εκπλήξει. Όπως πάντα.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμης Γιώργαντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στην κορυφή του Hot 40? Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Μακρόπουλος επίθεση, 39 στα Βέντεο, Βαγγελία Γλυκό Μεθύση, 38 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Και στο νούμερο 37 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει καινούριο τραγούδι, Παγκόσμιο Φαινόμενο, νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Real είναι το Safari στο νούμερο 31. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση, 39 Σταβέντο Βαγγελία, Γλυκό με Φύση, 38 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 37 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 36 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 35 Πέτρος Ακοβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 34 Νίνο Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 33 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω. 32 Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece 2026. Και στο νούμερο 31 Ριαλινίδου, Σαφάρι. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με τον Ρακ Παλώμα, νούμερο 30, 10 ολόκληρες θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 30.
2: Είσαι τόσο σεξ.

0: Μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύνα μ' αγαπά στο νούμερο 26 του Hot 40. Λίγο πριν στο 30, Ρακ Παλώμα. Στο νούμερο 29, Λίλα Ντοπαμίνη. 28, Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 27, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται το φιλαράκι της Δέσποινας Βανδύ. Η Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό νούμερο 25.
1: 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή υποσυνείδητο στο νούμερο 21, η διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ρακ Παλώμε, 29, Λίλα Ντοπαμίνη, 28, Ανδρομάχη Σούσουρο, 27, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 26, Δέσποινα Βανδύνα Μαγαπάς, 25, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 24, Αναστασία Σπάστετα, 23, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα, 22, Ήβια Δάμου Ξελογιάστρα και στο νούμερο 21 Κέντι Γαρμπή υποσυνείδητο. Μπαίνουμε top 20 με τον Στέλιο Λεγάκη. Το καλό παιδί νούμερο 20 ήταν στο νούμερο 26 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, Φταίει ο έρωτας στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Στέλιος Λεγάκης στο Καλό Παιδί. 19, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 18, Θοδωρής Φέρης Είπες. Και στο νούμερο 17, Αναβίση Αίγαιο. Έρχεται η Ελικοκίνου, Τι σου χρωστά, νούμερο 15, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
1: 15.

όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

0: σούπερ ανεβαστικό δίσκο DJ Κωνσταντίνος Κριστοφόρου και One στο νούμερο 11 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Στέλιος Λεγάκης, Το Καλό Παιδί, 19 Τόκελ και Λίλα, Ποιος Να Σου Το Πει, 18 Θοδωρής Φερισίπες, 17 Αναβίση Αιγαίο, 16 Άντζελα Δημητριού, Ρία Λινίδου, Φταίει ο Έρωτας, 15 Ελίκο Κίνου, Τι Σου Χρωστάω, 14 Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, 13 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 12 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και στην 11η θέση Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί νούμερο 10 ήταν στο νούμερο 12 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 10.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Η νιώπαντρη Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται πριν από λίγες μέρες. Η Ιουλία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον Μιχάλη Τουρατζίδη, σε πολύ κλειστό κύκλο στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να ζήσετε, να είστε πάντα μαζί, πάντα αγαπημένοι, να έχετε την υγεία σας και φυσικά πάντα πολύ πολύ ερωτευμένοι. Στα καλύτερα που έλκονται στο νούμερο 6 του Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν στο νούμερο 10. Νίκος Οικονομόπουλος, Αν έχω κορμί, 9 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, 8 Κωνσταντίνος Αγγυρός, Καμπάνες, και στο νούμερο 7 Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. Άννα Βύση, Όλο πιο πάνω, νούμερο 5, Επιστρέφω, με το νούμερο 1.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Κατερίνα Λιόγιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στο νούμερο 2 του Hot 40. Θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω, αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 9, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα. 8, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. 7, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 6, Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 5, Αναβίση, Όλο πιο πάνω. 4, Έλενα Παπαρίζω, Αλήθεια τώρα. 3, Απόν Καντάδα, και στη δεύτερη θέση, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα μαζί μας φυσικά, και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί αυτές οι ώρες της κορύφης. Ποια σερβίρει την πιο δροσιστική γρανίτα λεμόνι? Φυσικά η Μαρσό, νούμερο 1. Απολαύστε τη. 1.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, υποθέμης Γιουργάντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στην κορυφή του Hot 40? Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 κι άλλη νέα είσοδος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Μακρόπουλος επίθεση, 39 στα 5, Ευαγγελία Γλυκό μεθύση, 38 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Και στο νούμερο 37 Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει καινούριο τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο, νούμερο 35.
1: 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Real είναι το Safari στο νούμερο 31. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. 39, Σταβέντο Βαγγελία, Γλυκό με Φύση. 38, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρεντς, Ίσως Αύριο. 37, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 36, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 35, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 34, Νίνο Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 33, Βάγκος Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω. 32, Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece 2026. Και στο νούμερο 31, Ριέλ Νίδου, Σαφάρι. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με τον Ρακ Παλώμα, νούμερο 30, 10 ολόκληρες θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30. Είσαι τόσο

0: Μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύνα με αγαπά στο νούμερο 26 του Hot 40. Λίγο πριν στο 30, Ρακ Παλώμα. Στο νούμερο 29, Λίλα Ντοπαμίνη. 28, Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 27, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται το φιλαράκι της Δέσποινας Βανδύ. Η Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό νούμερο 25.
1: 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο στο νούμερο 21, η διαθέσιμη αυτή τη περασμένη εβδομάδα. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ρακ Παλώμε 29, Λίλα Ντοπαμίνη 28, Ανδρομάχη Σούσουρο 27, Αντώνη Ρέμο Δευτέρα 26, Δέσποινα Βανδίνα Μαγαπά 25, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό 24, Αναστασία Πάστετα 23, Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα 22, Ήβια Δάμου Ξελογιά Στρακέ στο νούμερο 21 και την Γαρμπή υποσυνείδητο. Μπαίνουμε top 20 με τον Στέλιο Λεγάκη. Το καλό παιδί νούμερο 20 ήταν στο νούμερο 26 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, φταίει ο έρωτας στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Στέλιος Λεγάκης, Το Καλό Παιδί. 19, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 18, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Και στο νούμερο 17, Αναβίση, Αίγαιο. Έρχεται η Αλικοκίνου, Τι σου χρωστά, νούμερο 15, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αναζητώ σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.